όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τα έχω.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Τώρα έλειπε κιόλας.
1: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα το τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
1: Στο κοινό.
3: Ντροπήσω άμα έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από το δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλας.
3: Αλήθεια λες.
1: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ, απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα
7: στο ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Έχω αυγά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
8: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
9: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
10: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
11: Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
12: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
2: Καταψύξτε με.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Μόρφος 949.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
7: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
8: Σελούλου.
4: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Πόσα!
10: Όλη μέρα Ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Ρυθμός 949.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Το έλειπε κιόλας.
1: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα το τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά
1: τώρα. Στο κοινό.
3: Ντροπή σου άμα έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από το δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
3: Αλήθεια λες.
1: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

αριθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
17: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
22: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
0: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
21: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
23: Όλη μέρα ρυθμό.
24: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
25: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
21: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
27: Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η

0: Το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα, Δίνα. Καλό πρωινό Τετάρτης. Να τη βδομαδίτσα στο κέντρο της έφτασε. Για να το γλεντήσουμε.
2: Θες να το γλεντήσουμε, έλα. Πάμε.
1: Αχ, δροσιά στο στούντιο. Σήμερα, παιδιά, να ξέρετε, εμείς έχουμε τη συνήθεια εδώ πέρα. Νόμιζα ότι κάποιος μιλάει. Έχουμε τη συνήθεια.
2: Κύριος μέσα από το τραγούδι. Κάτι θέλει να πει.
1: Έχουμε τη συνήθεια να μπαίνουμε στο στούντιο και να κλείνουμε το air condition. Σήμερα το έχουμε στο 17. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
2: Ανοίγω την πόρτα να βγω από το σπίτι το πρωί και λέω, φίλε, κάτι έχει γίνει λάθος εδώ. Κάτι πάει λάθος. Την ξανακλείνω, την ξανανοίγω. Λέω, τι γίνεται, σε φούρνο μπαίνουμε.
1: Ακριβώς.
2: Τόση ζέστη πρωί, χωρίς να έχει βγει ο ήλιος, δεν έχει ξαναυπάρξει μέρα μες τη χρονιά. Είναι πιο ζεστή μέρα.
1: Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν συζητάμε στις παρέες. Γιατί να μην το συζητήσουμε εδώ πέρα και να μας πείτε, θα γκρινιάξουμε λίγο για τη ζέστη. Αν δεν γκρινιάξουμε για τώρα, πότε θα γκρινιάξουμε? Επίσης, επειδή από αύριο.
2: Παρασκευή.
1: Ναι, από Παρασκευή φαίνεται λίγο, υποτίθεται στα δελτία καιρού να δροσίζει.
2: Θα βρέξει κιόλας.
1: Ναι, και να βρέξει. Εκτός την υγρασία, μην χαιρόσαστε. Γιατί τα μπετά και τα δομικά στοιχεία έχουν ποτίσει.
2: Έχουν ποτίσει, ναι.
1: Δηλαδή θα κάνουν τώρα να βγάλουν αυτή τη θερμότητα σε 3-4 μέρες από την Παρασκευή.
2: Μέχρι να μπει στο αυτοκίνητο, δεν ένιωθε ότι από κάτω από την άσφαλτο έβγαινε ζέστη. Ήταν τρομερό. Σήμερα εντάξει, παιδιά, υπομονή.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι και όλα αυτά τα air condition και οι κλιματισμοί εσωτερικών χώρων, οι οποίοι παίρνουν την επιπλέον θερμότητα και την εκπέμπουν έξω.
2: Ναι.
1: Και έξω συγκεντρώνεται όλος αυτός ο λίβας.
2: Τι να κάνεις. Είναι και καλοκαίρι έχουμε, ρε παιδιά, αλίμονο.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε ζήσει και έναν καύσωνα μέχρι τώρα.
1: Όχι,
2: καλά μας πήγε.
1: Και η Βόρεια Ευρώπη έχει πάει πολύ χειρότερα από εμάς.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Φορτούνη, Σαφαλίδου και Μαγκύρα στα παπάκια μας 7 με 10. Που σημαίνει ότι ελάτε κι εσείς να είστε μαζί μας αυτό το mood και σήμερα. Σιγά
2: πώς?
1: Σιγά.
2: Στο 6937-949-949. Αυτό είναι το Viber του ρυθμού. Αποθήκευσέ το. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι,
2: θέλουμε
1: καλέ.
2: Καθημερινή επικοινωνία. 6937-949-949. Τις καλημέρες σας. Το που βρίσκεστε. Το αν ζεσταίνεστε. Ας πούμε, μου στείλει η φίλη μου η Νικόλ τώρα. Από την Κροατία έχουν εκεί 13 βαθμούς.
1: 13
2: βαθμούς
1: με μπουφάν.
2: Ναι, είναι με μπουφάν.
1: Καλή.
2: Και είναι σε μια
1: βόλη.
2: Λίμνη, λέει. Κάτσε να σου πω σε ποια λίμνη.
1: Μήπως είναι σε κανένα ειδικό σημείο.
2: Λίμνες Πλιβίτσε.
1: Οκ.
2: 13 βαθμοί.
1: Όντως.
2: Και ηλιοφάνεια, ναι.
1: Καλά, μήπως ήθελε να γράψει 31.
2: Όχι. Μου στείλε το θερμόμετρο.
1: Η Γερμανία έχει 45. 13. Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Ωραία, τους ζηλεύουμε αυτή τη στιγμή αυτούς. Αυτή τη στιγμή.
2: Απ' την άλλη όμως μου στείλε και η φίλη η Μόνικα από την Κύπρο,
1: 45.
2: Η οποία λέει, μην μιλάτε καθόλου. Γιατί εμείς έχουμε και την υγρασία εδώ και δεν μπορούμε να ανασάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ρυθμίσουμε το θερμόμετρό μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, να ακούσουμε τα ωραία τραγούδια μας και να περάσουμε ωραία και σήμερα μέχρι και τις 10. Όπως και αν είστε, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε γιατί και εμείς περίπου σε ένα περίεργο μουντ είμαστε και πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας όλοι μαζί.
2: Έτσι.
1: Τι έχουμε, Αθηνά? Έχουμε νησί.
2: Έχουμε το νησί, έχουμε τη Μαντάμ Μπακίρα δίνει και άλλα δώρα. Η λέσχη μας στα ποίηματα δίνει διπλό εισιτήριο πήγαινε Έλλα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Μούρλια.
2: Καιρό, κίνηση θα πούμε.
1: Κακοσέου, Οικονομόπουλο, Χατζηγιάννη, Αναστασία και δεν συμμαζεύεται.
2: Και ένα λογαριασμό.
1: Και
2: που κάποιο πρέπει να μας τον φέρει, παιδιά.
1: Πάμε, καλημέρα.
3: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Welcome back. Μετά τη Λιόλιου, ο λογαριασμός έφτασε, παιδιά. Και Αθηνά, έχω τα viral news της ημέρας για να ξεκινήσουμε δυναμικά. Τι έγινε και τι δεν έγινε.
1: No news, good news.
2: Είναι καλά ή προς τη Μαυρίλα, θα πω.
0: Κοίταξε, πάμε τώρα μία έτσι, μία γιουβέτσι. Ναι. Σκοτσέζικο ντουζ που λένε. Ντόμινο οι καθυστερήσεις στο Ελβέλ. Έως και πάνω από μία ώρα, χωρίς τέλος η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Το λέω και από.
2: Παιδιά, είναι δύσκολο
0: προσωπική
2: τώρα.
0: Εμπειρία. Εσύ, ναι. Που πήγα σε μία εσωτερική πτήση την προηγούμενη εβδομάδα διάρκεια 35 λεπτών για Σαντορίνη. Καταλήξαμε να ξεκινήσουμε μία μισή ώρα αργότερα, χωρίς καμία δικαιολογία, χωρίς καμία. Μία ενημέρωση, ούτε καν η πύλη πια ήταν ανοιχτή. Έγινε ένας χαμός. Φτάσαμε τρεις ώρες αργότερα και έλεγα: μακάρι να είχα πάρει πλοίο.
2: Αυτό που δεν έχεις και ενημέρωση είναι το χειρότερο, ρε παιδί μου. Γιατί λες τώρα να έχει φύγει και εγώ να κάθομαι εδώ να
0: καμία
2: περιμένω.
0: Καμία ενημέρωση. Και επίσης, επειδή οι αεροπορικές και οι πιλότοι τα ζουν καθημερινά και προσπαθεί ο ένας τώρα να υποστηρίξει τον άλλον, δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση που μέσα στο αεροπλάνο. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση,
2: ναι.
0: Ξεκινάμε.
2: Θα
0: τίποτα.
2: Φύγετε σε λίγο. Θα φύγει.
0: Τίποτα.
2: Και εκεί λες, έχει φύγει και δεν το έχω χάσει.
0: Τίποτα,
2: δεν,
0: τίποτα.
2: Δηλαδή άλλα κάθεσαι και κοιτιέσαι.
0: Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι θέμα. Οι πτήσεις είναι 5.000 περίπου τη μέρα.
2: Ενημέρωσε τον κόσμο όμως.
0: Είναι θέμα και τεχνολογίας και κούρασης και λοιπά. Αυτοί οι ενεργοί ηλεκτρές άκουγα σήμερα ότι πρέπει να είναι μια μισή ώρα το πολύ μπροστά στην οθόνη και να παρακολουθούν αυτά. Μετά πρέπει να κάνουν διάλειμμα γιατί ζαλίζονται.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν οι άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων.
2: Άνθρωποι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο σκοτζέζικο ντουζ. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τη Μύκονο. Θα πάμε σε λίγο στη Μύκονο. Χτυπήσαμε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη. Παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση στον πόλεμο Ιράν. Το πετρέλαιο στα 99.
2: Αυτό είναι τώρα.
0: Το βαρέλι.
2: Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Ανεβαίνει η βενζίνη. Αναγκαστικά θα ανέβει τώρα, γιατί βλέπεις ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι ανεβαίνει.
0: Βεβαίως. Και πολλοί στρατιώτες εκατέρωθεν τραυματισμένοι και νεκροί. Τρόμος στην Ακρόπολη, ρε παιδιά. Χθες ένας κύριος, άνθρωπος εκεί πέρα, άρχισε να τραυματίζει τουρίστες με μαχαίρι.
2: Χριστός και
0: δύο ανθρώπους μαχαίρωσε στο χέρι. Όπως έγινε γνωστό, άνδρας επιτέθηκε και τους τραυμάτισε στα χέρια, χωρίς προηγούμενη αιτία, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διαστώσεις του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη από τη συνέχεια της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Πας μια βόλτα.
2: Και σου έρχεται τώρα αυτό.
0: Και έρχεται ο άλλος και συμμαχαιρώνει στα χέρια.
2: Ο Θεός να φυλάει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα δεν, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Αυστηροί κανόνες για τα πατίνια. Θυμάσαι που το λέγαμε. Τρεις-τέσσερις κανόνες για τα πατίνια που θα
2: λέτε. Θυμάμαι, λέει. Λοιπόν. Εγώ δεν φουντώνω που ακούω τη λέξη πατίνι.
0: Μπράβο. Ποια. Λοιπόν, αυτοί οι 5-4-5 κανόνες θα εφαρμόζονται.
2: Άντε,
0: πλέον.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών να γίνεται από κάτω από 17 ετών ανθρώπους. Mm-hmm. Υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες. Αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις κυκλοφορία, δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα να υπερβαίνουν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και οι εταιρείες δεν επιτρέπεται ούτε να πωλούν ούτε να νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών πλέον επισήμως.
2: Μάλιστα.
0: Επόμενο, 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια στην Αθήνα καινούργιες.
2: Μπήκανε.
0: Μπήκανε. Υπάρχουν πλέον όλες αυτές οι πλατφόρμες πλοηγήσεων που μας λένε και να μας ενημερώνουν ότι στα 200 μέτρα υπάρχει κάμερα ασφαλείας, κάμερα ταχύτητας. Παρακαλώ, μειώστε ταχύτητα. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν τις έχω δει εγώ αυτές τις πλατφόρμες.
0: Και η Google Maps σε ενημερώνει ότι,
2: ναι,
0: στα 200 μέτρα. Βεβαίως, βεβαίως. Και πλέον υπάρχει ένα θέμα με αυτό, νομικό. Αν μπορεί να ισχύει και πρέπει να ισχύει αυτή η ενημέρωση ή πρέπει να αφαιρεθεί.
2: Γιατί να αφαιρεθεί, κάτσε να το συζητήσουμε.
0: Γιατί σου λέει ότι η κάμερα έλεγχου ταχύτητας,
2: ναι,
0: υπάρχει για να παρακολουθώ, ναι, εσένα, έτσι ώστε να ξέρεις να μην τρέξεις την, ναι, επόμενη φορά.
2: Αυτό.
0: Αν εγώ, ναι, συγγνώμη, έχω ένα ρουφ, ο οποίος πριν από 100 μέτρα, ενώ εσύ πήγαινες με 180 μέχρι εκείνη τη στιγμή, να το μειώσεις το 80 και μετά από την κάμερα να το ξαναπάς 180, ποιο το νόημα να υπάρχει κάμερα.
2: Εμένα με ενδιαφέρει να σε αποτρέψω από το να πηγαίνεις με 180.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θα πηγαίνεις με 180 αν δεν ξέρεις πού είναι η κάμερα. Αν ξέρεις πού είναι η κάμερα, θα πηγαίνεις με 180 και θα σταματάς λίγο πριν.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Πώς.
2: Εμένα με ενδιαφέρει. Ας ξέρεις ότι υπάρχουν παντού
0: κάμερες
2: για να μην πηγαίνεις να μην τρέχεις.
0: Αυτό. Αυτό, ενώ άμα σου λέει που είναι.
2: Αν
0: εδώ δεν έχει, δεν με ειδοποίησε. Κατάλαβες. Ας τρέξω.
2: Ποιος θα το κάνει αυτό, δηλαδή θα κάνεις καμπανεβάσματα, τρέχω και κόβω.
0: Ναι, άμα δεν έχεις ενημέρωση, πας, ντου. Με αυτή τη λογική σου λέει. Προφανώς ότι αυτό που λες εσύ το αντιλαμβάνομαι. Ότι καλύτερα έστω και να με ενημερώσει.
2: Και με το φόβο σταμάτα να τρέχει.
0: Για λίγο.
2: Ακόμα και με το φόβο.
0: Ναι, για λίγο.
2: Αν το κάνει για λίγο.
0: Από τη στιγμή που σε ενημερώνει.
2: Κάποια στιγμή μέσα στο έτος θα μπουν παντού.
0: Ναι, θα το κάνει τώρα. 388 νέες κάμερες. Την πατήσαμε.
2: Όχι,
0: γυμνός τουρίστα στη Μύκονο. Ερωτοτροπούσε με το άγαλμα του καραμανλή. Χρειάστηκαν τρεις αστυνομικοί. Λοιπόν, με τατουάζ γεμάτο.
2: Ερωτοτροπούσε με το άγαλμα του καραμανλή. Ολόγυμνος.
0: Έκανε, λέει, άσαμνες κινήσεις με τη βάση του αγάλματος.
2: Με τη βάση του αγάλματος.
0: Εντάξει.
2: Οι άλλοι που πήγε παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ. Έχουμε και αυτόν είναι τώρα που πήγε.
0: Δεν λένε.
2: Τι έκανε δηλαδή.
0: Πήγαινε και τριβόταν πάνω άνθρωπο. Ήταν σε ερωτικό αμόκ. Ερωτικό παροξισμό διαβάζω.
2: Καλό δεν πάμε καλά. Με το άγαλμα.
0: Ναι.
2: Έλα,
0: στην Κίνα δεν είναι που το φτύνουν το άγαλμα για.
2: Ξέρεις, με το φτύνω για το.

0: πάρα πολύ όμορφα. Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα στο ρυθμό 949. Ελάτε, παιδιά, γιατί έχουμε η Αθηνά καινούριο ηχητικό.
1: Τι ηχητικό, ποιος μας έστειλε?
0: Μας έστειλε η Αλίκη.
1: Άντε, μπράβο.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Καλημέρα, παιδιά, από Νέα Σμύρνη. Τι κάνετε?
1: Ωραία. Καλά είμαστε.
2: Να έχουμε μια όμορφη μέρα και τη συνέχεια μια όμορφη εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αλίκη μας. Συνέχεια όμορφη εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Δύο και σήμερα, εντάξει.
1: Μετά, σουκού.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Έχει και γάμους τώρα αυτή η περίοδος. Και χθες θυμάσαι που συζητούσαμε και με την Πέτη μια πατέντα που έχει βρεθεί από ελληνική εταιρεία. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, τι κάνει τώρα μια ελληνική εταιρεία και τώρα στην πρωινή ενημέρωση, να πούμε, ναι, και αυτό. Οι περίπου 54.000 γάμοι το χρόνο και 200 τόνοι ρυζιού καταλήγουν στα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το έθιμό μας να ρίχνουμε ρύζι?
1: Βέβαια. Να ριζώσει το ζευγάρι.
0: Βέβαια, πολλοί τώρα, πολλές ενορίες το έχουν απαγορέψει το μέσα. Σου λέει μόνο έξω.
1: Και ρίχνει έξω, εντάξει.
0: Και ρίχνουν έξω χειρότερα, δηλαδή με τα τσουβάλια. Και
1: τσουβάλια, τι λες τώρα. Ολόκληρο...
0: Λοιπόν, πού πάει όλο αυτό το ρύζι και από πού το αγοράζουμε? Σου λέει τώρα έχει γίνει μια καινούργια εταιρεία, δεν χρειάζεται να κάνουμε μια πλατφόρμα,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται να κάνουμε ρεπλίκα, διαφήμιση,
1: ναι,
0: υπάρχουν τα στοιχεία online που τι κάνουνε μαζί με τον αγροτικό συνεταιρισμό όριζο παραγωγών, παραδείγματος χάρη της Βορείου Ελλάδος, της Χαλάστρας, διαλέγουνε ποια ρύζια δεν πληρούν τις εμπορικές προδιαγραφές για κατανάλωση από τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παρτίδες οι οποίες σου λέει δεν πήγε καλά, δεν έχει τη σωστή σύσταση, υπάρχει πολύ σάπιο, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: υπάρχει, λοιπόν,
1: δεν είναι τέλος πάντων βρόσιμο.
0: Μπράβο, δεν είναι βρόσιμο. Αυτά τα ρύζια λοιπόν, αυτή την ποσότητα ρυζιού την παίρνουν, την τοποθετούν σε φακελάκια σε πολύ ωραία συσκευασία, καθαρή, έτσι, δεν είναι βρώμικη, την πλένουν, την κάνουν και τη χρησιμοποιούν για τους γάμους.
1: Ορίστε. Και έτσι δεν πάει χαμένο τόσο ριζάκι.
0: Το ελληνικό δαιμόνιο.
1: Πολύ
0: εδώ
1: καλό.
0: Έχει ελληνική
1: αυτό. Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά. Από έξυπνο, πολύ.
0: Ναι, από τα χωράφια της Χαλάστρας απευθεία σε εκείνους που θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση με ένα πιο υπεύθυνο τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω δει 2-3 μέρες τώρα και ήθελα να το συζητήσουμε. Πάρα πολύ
1: πάρα
0: έξυπνο.
1: Πάρα πολύ έξυπνο. Και δεν λυπάσαι και το ριζάκι, ρε παιδιά, γιατί λες αυτό δεν θα τρωγότανε. Είναι ακατάλληλο προς βρώση. Οπότε ρίχτω. Αφού να ριζώσει το ζευγάρι.
0: Αφού το θέλουμε να το ρίχνουμε και είναι το. Ωραία. Εμένα με ενοχλεί.
1: Τι σε ενοχλεί?
0: Το ρύζι.
1: Γιατί?
0: Και ως
1: τι να κάνουμε γαμπρό τώρα, είναι ένα έθιμο.
0: Και ως γαμπρό θα με ενοχλούσε. Και αλλά και ως, πώς πάω, όχι πελάτης, και ως καλεσμένος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα εσύ.
1: Κοίταξε τώρα, είναι
0: δηλαδή,
1: έθιμο,
0: συγγνώμη, αυτές οι νύφες,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουν κάνει τον κότσο όλων αυτών.
1: Δεν φαντάζεσαι, 2 εβδομάδες μετά βγάζουν ρύζια από την κορυφή
0: ρύζι
1: του κεφαλιού.
0: Πρέπει να το κόψεις από τη ρύζα, πώς ξύνεις, ναι, τα,
1: ναι,
0: πρόβατα,
1: ναι, ναι,
0: για να φύγεις.
1: Μπαίνει ρύζι παντού, παντού.
0: Λοιπόν,
1: και στο βρακί
0: αυτά...
1: σου που λέει ο λόγος, όταν πας να το βγάλεις μπαίνει ρύζι μετά. Εγώ ως καλεσμένη δηλαδή, έχω φάει πολύ ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάθομαι προστάξεις για να ρίξω κι εγώ.
0: Εγώ με τίποτα. Εγώ κρύβουμε, αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, έρχονται και άλλοι γάμοι. Θα συζητήσουμε και ευτράπελα γάμων κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Τώρα πάμε να ακούσουμε μουσική μέχρι το διάλειμμα. Έχουμε Αναστασία. Είναι το Σπάστετα στο ρυθμό 949.

0: Έρε κέφια πρωινιάτικο. Ωραίο τραγούδι από την Αναστασία.
1: Πάρα πολύ και ανεβαστικό, γιατί το χρειαζόμαστε Τετάρτη, παιδιά. Εσείς μπήκατε τώρα στα αυτοκίνητά σας, πηγαίνετε στις δουλειές σας, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και πολύ καλά κάνετε.
0: Είστε σε καμία παραλία, πάτε για τρέξιμο, φοράτε τα ακουστικά σας και ακούτε εδώ τις αφεντομουτσουνάρες μας. Πείτε το μας, τον πόνο σας, τον καημό σας και στο Viber, έτσι. Και στο soundist.gr που μπαίνετε και ακούτε και μαθαίνετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Διαγωνισμοί οι οποίοι ολοκληρώνονται τώρα τις επόμενες ημέρες. 24 την Παρασκευή κληρώνουμε την Ισάρα, δηλαδή σας στέλνουμε στη Σαντορίνη με το full πακέτο.
1: Μεθαύριο, ε!
0: Πω!
1: Και βιλάρα με τζακούζι και εισιτήρια ακτοπλοϊκά για να πάτε με την παρέα σας. 6 άτομα σου λέει χωράνε.
0: Χαμός θα γίνει. Πάμε τώρα γιατί περνάμε όμορφα να κάνουμε μια βολτίτσα.
1: Άντε να πιούμε λίγο καφέ.
2: Μου είδε τι. Να περνάς όμορφα. Λοιπόν, τρέλα.
1: Δεν θέλω. Πάει και αλλιώς η πρώτη.
2: Όμορφα, πολύ όμορφα όλα.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ?
14: Αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
22: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
0: Να τα μας πάλι, 7 και 35 συνεχίζουμε. Ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Πέττη Μαγκύρα. Τετάρτη 22 του Ιούλη.
1: Γελάμε γιατί ακούμε τα ηχητικά που μας στέλνετε. Α, ναι, πραγματικά ναι. Στο Viber και έχει πάρα πολύ γέλιο.
0: Γελάτε εδώ με τον Αλέξανδρο και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας έστειλε ένα ωραίο.
0: Α, για να βάλω Θάνο.
1: Ναι, βάλε Θάνο, βάλε Θάνο να γελάμε.
24: Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, αυτό με το ρύζι, όντως έχει παραγίνει. Αλλά το καλό ξέρετε τι είναι σε αυτό. Σε κάποια μέρη βάζουν μέσα και κουφέτα στα ρύζια. Και την ώρα που είναι ρε παιδί μου,
0: και που μπαίνει το κουφέτα αυτό.
24: Είμαι στην εκκλησία ή απ' έξω. Ξέρεις, πάνε σημαδωτά σε αυτούς που δεν χωνεύεις από απέναντι.
1: Σωστό.
24: Αν τρως το κουφέτα, ξέρω εγώ.
1: Πάρ' το, δόξα πατρί.
0: Έλα ρε Θάνο, δεν είναι έτσι απαραίτητα.
1: Συμβαίνει.
0: Μπορεί να το κάνεις για να προκαλέσεις την προσοχή του απέναντι.
1: Και αυτό παίζει. Όλα παίζουν, παιδιά. Όπως επίσης παίζουν και τα νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα. Καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές και σε μεγάλες προσφορές. Μασούτις, λοιπόν, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αν έχει κίνηση, αν έχει καιρό καλό.
1: Φύγαμε!
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δώσε πράκτορ βουφού, παίρνα πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης και πες μας τι γίνεται τέτοια ώρα.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι προς τα κάτω. Τι σημαίνει αυτό άραγε, απολυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό προς τα κάτω, έτσι κινησουλίτσα, όχι τίποτα σπουδαίο πράγμα. Και από το Χαϊδάρι για να βγείτε προς την Ελευσίνα προς τα έξω, έχει σταμάτα ξεκίνα. Καλημέρα, πάμε να παίξουμε.
25: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Είστε έτοιμοι να παίξετε, είστε έτοιμος κύριε Φορτούνη?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω προβλέψεις περιγράφει σωστά τον καιρό σήμερα στην Αττική? Α. Λιακάδα όλη μέρα με 36 βαθμούς και άπνοια, σαν να μπαίνεις μέσα στο φούρνο και να σιγοψίνεσαι. Β. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες και βοριάδες. Γ. Συνεχής βροχή και καταιγίδες από το πρωί ως το βράδυ. Δ. Ατελείωτη δροσιά και 10 βαθμοί στα βόρεια προάστια.
0: Θα ήθελα το Δ.
1: Δεν θέλεις λίγο να το σκεφτείς? Πάρε λίγο το χρόνο σου. Έχεις και τις τρεις βοήθειες, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε και, και άλλη ερώτηση ή τελειώνει εδώ?
1: Όχι, έχουμε και άλλη ερώτηση.
0: Λοιπόν, το Α.
1: Το Α. Δηλαδή λες λιακάδα όλη μέρα με 36 βαθμούς και άπνοια, σαν να σιγοψύνεσαι σε φούρνο.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν είναι σωστή απάντηση αυτή.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Μπράβο! Μπράβο! Καταπληκτικός! Καλό σιγοψίσιμο σήμερα, παιδιά! Υπομονή, αδέρφια!
0: Και εγώ περίμενα να παίξω κι άλλο.
1: Θα παίξεις τις επόμενες ώρες. Έχω άλλες δύο ερωτήσεις μέχρι τα 100.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, θα πάρω και τη βοήθεια του κοινού στην επόμενη. Ή της Μπέτης.
1: Ναι, πάρε τηλέφωνο, τη Μαντάμ Μπακίρα.
0: Λοιπόν, σε λίγο Παντελής Παντελίδης, το θέμα ημέρας, τώρα είναι Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλημέρα.

0: σου πω. Αυτό ακριβώς το παρατέταρτο, για να μας πεις.
1: Για πες.
2: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα ημέρας εδώ στο ρυθμό 949 και εσείς μας στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 τις απαντήσεις στο θέμα που βάζουμε. Και ναι, σήμερα λοιπόν θα σας ταξιδέψω σε ένα μπιτσόμπαρο. Όλοι θα θέλαμε, αν ρωτήσεις κάθε Έλληνα, στην ψυχή του μέσα βαθιά, ναι, έχει έναν ευγενή πόθο, ναι, να ανοίξει κάποια στιγμή το δικό του μπιτσμπαρ.
3: Σωστό.
2: Τι όνομα όμως θα έδινες?
3: Αλλά ειδικά επειδή είμαστε καλοκαιρινοί τύποι, ένα μπιτσμπαρ ακόμα περισσότερο, έχεις δίκιο.
2: Τι όνομα θα έδινες λοιπόν στο δικό σου μπιτσμπαρ από τη στιγμή που θα το άνοιγες? Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα. Εμπνευστείτε, δώστε έναν τίτλο, ένα όνομα στο δικό σας μπιτσμπαρ. Πες ότι το ανοίγεις αύριο, πώς θα το έβγαζες? Και θέλουμε εφάνταστες απαντήσεις. Εγώ για παράδειγμα, αν άνοιγα ένα beach bar αύριο, θα το έβγαζα το άραγμα.
3: Μπράβο. Κατευθείαν.
2: Για να λέει ο άλλος, πάμε
3: το,
2: άραγμα.
3: Το βλέπεις, πάμε άραγμα. Άραγμα. Και να εννοεί το beach bar. Ναι. Ωραίο.
2: Ε,
3: ναι.
2: Άραγμα.
3: Άραγμα.
2: Είναι ωραίο.
3: Ωραίο. Εγώ θα το έλεγα πλάτσα πλούτσα.
2: Α, ωραίο και το πλάτσα πλούτσα. Ωραίο. Γιατί και το πλάτσα. Και έχει έτοιμο και το
3: είναι
2: soundtrack.
3: Είναι γκρίκλης.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι γκρίκλης και κατευθείαν το καταλαβαίνεις. Έτσι, ναι, είναι και για όλη την οικογένεια.
2: Πιστεύεις ότι οι τουρίστες θα μπορούν να εκφέρουν τη λέξη πλούτσα?
3: Ναι.
2: Ή θα μπερδεύονται?
3: Άμα το γράφεις με γκρίκλης, με ναι, λατινικούς χαρακτήρες, θα το μπορούν. Πλάτσα. Δεν μπορούν να δεύονται πλάτσα.
2: Πλάτσα,
3: και
2: πλούτσα.
3: Πλούτσα, ναι. Μετά κάτι. Κοίταξε, κάτι το οποίο έχει χιλιοϋποθεί και υπάρχουν σε κάθε, άμα προσέξεις, νομό ένα τέτοιο, θα το έβγαζα ναυαγός.
2: Παντού υπάρχει ναυαγός, ρε φίλε, μέχρι και στο τσιμάρι. Ναυαγός είναι ένας, το τσιμάρι εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω αν έχεις
3: πάει. Τι λες καλέ, έχεις τη Χαλκιδική, έχεις το...
2: Ο γνήσιος ναυαγός, αυτός που πήγε εκεί και...
3: Α, ναι.
2: Ναι. Καλά, ναυαγός μπορεί να το έλεγα κι εγώ.
3: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
2: Είναι ωραίο. Αλλά τα άλλα είναι, ρε παιδί μου, και πιο ξέρεις.
3: Ναι,
2: το άραγμα,
3: βέβαια.
2: Τώρα πάμε άραγμα.
3: Κοίταξε, το άραγμα μου αρέσει περισσότερο από όλα τελικά. Α, και ξέρεις τι άλλο σκέφτηκα επιχειρηματικά. Θα το έβγαζα,
2: ναι,
3: όλα 5 ευρώ.
2: Γιατί?
3: Για να ξέρει κατευθείαν ο άλλος ότι ό,τι πουλάς θα κάνει 5 ευρώ.
2: Σταμάτα και εσύ το όλα 5 ευρώ. Γιατί? Αυτό μου θυμίζει τις επιχειρήσεις που είχαν ανοίξει όλα 1 ευρώ.
3: Γι' αυτό, αλλά 1 ευρώ δεν βγαίνει, μάνα μου.
2: Δεν
3: οπότε θα το κάνω όλα 5 ευρώ.
2: Και το κοκτέιλ 5 ευρώ.
3: Και το κοκτέιλ 5 ευρώ.
2: Α, εσύ συμφέρει.
3: Και η μπύρα 5 ευρώ και το τόστ τζαμπόν 5 ευρώ και το αυτό. Όλα 5 ευρώ.
2: Όλα 5 ευρώ.
3: Ναι.
2: Ό,τι πάρει.
3: Ναι.
2: Πάρε. Στείλτε μα, παιδιά, στο 6937-949-949, αν άνοιγε μπιτσόμπαρο, τι τίτλο, τι όνομα θα του δίνε.
4: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ότι οι επιβάτες αυτής της συγκεκριμένης πτήσης που θα σας περιγράψω τώρα, Αθηνά, δεν θα τον συγχωρέσουν ποτέ τον πιλότο.
1: Ναι, γιατί?
0: Λοιπόν, τους έκανε μεγάλο χουνέρι στη πτήση της επιστροφής της Εθνικής Αργεντινής προς τη χώρα.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ανακοίνωση μες στην καμπίνα. Τέλος πάντων, τώρα είναι αυτός ο ήχος.
1: Ναι.
0: Και τους λέει μπράβο σας, πάλεψαν και δύο ομάδες, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αγωνιστήκανε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έπρεπε να. Αγαπάμε την ομάδα μας στην Αργεντινή. Γίνεται χαμός μέσα στο αεροπλάνο. Πανηγυρίζουν όλοι, χειροκροτούν.
1: Ναι.
0: Τους αφήνει κανένα λεπτό και μετά τους κάνει. Αλλά η Ισπανία κέρδισε.
1: Α, καλά, πολύ πλάκα.
0: Εντάξει. Πολλοί τον παρεξήγησαν, να σου πω την αλήθεια.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Ότι ήταν πολύ χοντρό. Χαμός μέσα στην πρώτη ανακοίνωση. Μετά τους λέει, παιδιά, μη γέρεστε όμως, η Ισπανία κέρδισε.
1: Εντάξει, πλάκα, είχε χιούμορ είναι αυτό, αλίμονο.
0: Έγινε χαμός.
1: Αφού τους αποθέωσε πρώτα
0: κάτω,
1: και τους είπε μπράβο
0: κάτω,
1: και τα λοιπά.
0: Έχει φάει πολύ βρυσίδι ο άνθρωπος.
1: Όχι, εντάξει. Πλάκα έκανε. Εδώ κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν πως έπαιξε η Αργεντινή μου μέσα στο μάτι, το είδες αυτά τα βίντεο.
0: Ότι καθόταν και κοιμότανε και τους κουντούσαν να ξυπνήσουν.
1: Ναι.
0: Και η Ισπανία πετούσε την μπάλα λουνταλού. Αυτή δεν είναι η σωστή περιγραφή.
1: Αυτή είναι η σωστή περιγραφή.
0: Λοιπόν,
1: ήταν ένας τελικός.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την Μπέτι Μαγκίρα. Τώρα αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: Και τη Γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949. Αθηνά, πάμε γρήγορα για διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: να δούμε πόσο χρόνο χρειάστηκε για να προστατευτούμε από τον ήλιο σήμερα.
1: Τίποτα, λίγα δεύτερα.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed. Ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται με υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεση του είναι με βιταμίνη C, αντιοξυδωτική δράση προσφέρει, έχει διάφανη υφή και δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Καταπληκτικότητα.
1: Πα, καταπληκτικότητα και ερχόμαστε με Μπέτη Μαγκύρα, μη φύγει κανείς.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Ναι ρε παιδιά, η κατάλληλη στιγμή.
11: Oh, yeah.

0: Έχω και. Γεια, παιδιά, στο γκρουπ μου.
1: Γεια σα, τι κάνετε, καλέ.
0: Τι χορευτέ μου.
1: Τι σωματαράδε είναι αυτοί που μα έχουν. Τι κάνετε, παιδιά.
0: Του έφερα με τα σπίτω. Του άλεψα λάδι, του ψέκασα και λίγο νερό για να δροσιστείτε
1: και
0: εσεί.
1: Είναι πόλο.
0: Όχι. Είναι χορευτέ. Χορευτέ.
2: Ορίστε, να. Αυτέ τι ενάρξει θέλουμε, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια. Δεν θέλουμε λίγο κέφι, δεν θέλουμε λίγο χαρά. Παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα γύρω μας. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι.
1: Τι.
0: Έχει σταματήσει ο χρόνος.
2: Τίποτα.
0: Έχουν σταματήσει τηλεοράσεις, site, τίποτα. Καλά που έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση. Καλωδιακή τη λέω και εγώ, όπως στην Αμερική. Και βλέπουμε καμιά σειρά.
1: Αλλιώς,
2: αυτό συζητούσαμε. Σκρολάραμε χθες να δούμε τι θα συζητήσουμε. Τίποτα. Θα λέμε τώρα.
1: Πάει ο κόσμος διακοπές.
0: Θα σκαλίσουμε το παρελθόν μας. Θα βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Ετοιμαστείτε.
2: Θα κάνουμε πρωτότυπα θέματα.
0: Θα πούμε ιστορίες γκομενικές. Θα θυμηθείτε από το παρελθόν παλιά. Ναι. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε.
2: Θα σταματήσουμε την αναπαραγωγή. Θα κάνουμε δικά μας πρωτότυπα θέματα. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Θα δημιουργούμε.
1: Και θα δημιουργούμε και έντραγγες παράλληλα.
0: Θες να βάλουμε και βούλα πατέντα σφραγίδα ότι είναι πρωτότυπο.
2: Βέβαια. Θα λέμε από
0: μας. Περιεχόμενο δικό μας πρωτότυπο. Δεν έχει μεταγίνει.
1: Για πες μας, αν είχες μπιτσόμπαρο, τι όνομα θα του δίνες.
0: Οι καραβοτσακισμένοι. Θα έρχονταν όλοι οι καραβοτσακισμένοι να λέμε τις ιστορίες μας.
2: Εσύ τώρα ωραίο, κάτι, δεν ξέρω κάτι τι θα ξέρεις. Το... Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραίο
0: τι,
2: το όνομα.
0: Όχι, μωρέ, δεν θα το έβαζα έτσι. Για πλάκα το λέω. Δεν ξέρω, θέλει δεν ξέρω, λίγο σκέψη.
1: Στείλτε μας να μας εμπνεύσετε στο 6937-949-949 το Viber. Αν είχατε beach bar, τι
2: πώς
1: όνομα
2: θα
1: του δίνατε.
2: Και αν ήσασταν στο όλα στη φόρα, τι θέματα θα λέγατε ως Αθηνά Φαλίδου.
1: Τώρα θα ψάξω.

0: Εδώ είμαστε και αντέχουμε όσο μας κρατήσει το σκηνή τώρα. Θα φανεί στο χειροκρότημα, δεν ξέρω. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και είμαστε πάντα στις επάλξεις.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Όχι αν αντέχεις, ναι. Αν έχεις τα άντερα δηλαδή που λένε και στο χωριό, ναι. Μου να το βάλω, να το ακούσεις το τι έγινε χθες.
0: Για βάλτο, τι έγινε.
3: Παιδί μου, υπάρχει αυτή τη στιγμή οι εκπομπές είναι λίγες.
0: Ναι.
3: Έτσι υπάρχουν.
0: Κυρίως οι δισογραφικές είναι όλες, ενημερωτικές.
3: Κυρίως οι δισογραφικές και ενημερωτικές. Πάρα πολύ σωστά. Στο πλατό λοιπόν της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα πήγε καλεσμένος ο κύριος Μπαλάσκας.
0: Ναι. Ο οποίος έχει πέρα, κάνει. Λοιπόν, γενικό τέτοιο.
3: Ανανεώθηκε.
0: Ρεκτιφιέ, ναι. Ρεκτιφιέ. Έβγαλε γυαλί, έκανε μπότοξ, έχει κάνει.
4: Σταμάτησε όμως.
3: Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Σαν και εμάς ο κ. Μπαλάσκας, επαγγελματίας μέχρι τελευταία στιγμή.
3: Επαγγελματίας και κοίταξε να δεις, μερακλής. Κοίτα σου, κλείνω
5: την
3: τομάτα.
5: Ο κ. Μπαλάσκας είναι μαζί μας εδώ σήμερα, κ. Μπαλάσκα, ειδικός αστυνομικός αναλυτής.
3: Ακούστε τώρα τι έγινε.
5: Του κάναμε παράπονα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν είχε πάει ο άνθρωπος, ήταν διακοπέ.
6: Έλα, παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Ακούστε τώρα.
6: Εσείς δουλεύετε. Εμείς τώρα, αν δεν πάμε λίγο να βρέξουμε λίγο το κορμί, λίγο τα πόδια μας, να φάμε λίγο.
7: Παρατήρηση ήταν που με αγκλείψατε.
3: Καραβάλτσιου.
6: Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική, με κάνατε αληθή.
3: Τον έκανε αληθή, κύριε Καραβάλτσου. Κύριε Μπαλάσκα, τι γίνεται.
0: Τον έκανε ή τι στο είπε, τύπου ηρωνικά.
3: Να και τσαπινιέ.
4: Άρα σωστά παρατήρηση η Μπέτη ότι έχει κάνει ρεκτυφιέ ολοκληρωτικό.
0: Καλέ, έχει κάνει, σου λέω τώρα, makeover.
4: Glow up.
3: Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που δεν. Αχ, με κάνε τα λυφή. Δεν το περίμενε.
0: Κύριε Μπαλάσκα μου, θα του λέγαμε πως κακομαθαίνετε.
4: Παιχνιδιάρικο, παιχνιδιάρικο.
3: Η Βελίκα Καραβάλτσιου είναι και μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Έτσι.
3: Η οποία δέχεται και μηνύματα, τα διαβάζουν εκεί στην εκπομπή.
0: Τι, την πέφτουνε.
3: Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Τώρα ρωτάει αν είναι ελεύθερη και δεν. Είναι πολύ γοητευτική γυναίκα και έχει πάρα πολλές κατακτήσεις. Αλλά ο κύριος Μπαλάσκας έγινε όντως αληθή.
0: Ο κύριος Μπαλάσκας όμως είναι γήπας, φαίνεται.
3: Συνεχίζω λοιπόν με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είχε τάξει πως το βίτκας του θα γινόταν μια συνέντευξη για το τέλος, γιατί τώρα πάει διακοπές και αυτός ο άνθρωπος, θα ξεκινήσει ξανά από Σεπτέμβρη. Τελευταίος καλεσμένος, λέει, θα κάνει πάταγο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που τον θέλουν. Και όντως είδαμε πως είχε καλεσμένο το Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι, παιδιά, το είδα και εγώ. Και ωραία συνέντευξη.
3: Πολύ ωραία συνέντευξη.
4: Τη βρήκε την άκρη και έφερε τον Αντετοκούμπο εκεί πέρα.
0: Αυτό θα έχει περάσει πολλούς κόσμους από εκεί πέρα.
4: Ναι, αλλά τώρα αυτός επειδή δεν έχει δώσει πουθενά ο Αντετοκούμπο συνέντευξη.
3: Αυτό θα
4: να
3: σου πω τώρα.
4: Να κάτσε καναπέ με τίποτα.
3: Και
4: ποτέ.
3: Τι, ήταν 2 η ώρα το βράδυ, το πρωί βασικά, το ξημέρωμα. Που έπρεπε να βάλουν τα παιδιά για ύπνο, ήρθανε για πολύ λίγο. Και 2 η ώρα το ξημέρωμα, 1 ώρα και 40 λεπτά, λέει, κράτησε η συνέντευξη, γιατί μίλησε γι' αυτό. Εγώ, λέει, παίρνω τους καλεσμένους μου να τους κλείσω. Πριν 2 μήνες περίπου είχαμε μιλήσει λίγο, είχαμε ανταλλάξει μηνύματα στο Instagram και του είπα ότι θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή, αν καταφέρει κάποια στιγμή από το βεβαρημένο του πρόγραμμα, να έρθει να του κάνω μια συνέντευξη. Και εκείνος του είπε πως μεγάλη χαρά θα το έκανε, γιατί έχει δει τις συνεντεύξεις που
0: και
3: κάνει
0: του αρέσουν.
3: Και του αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε και έτσι κανονίστηκε, παιδιά. Λέει, του έκανε τεράστια εντύπωση η ευγένειά του. Το πόσο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ισορροπημένος είναι. Γιατί έχουμε δει και stars, μιλάμε για μεγάλο
0: star. Και ό,τι κάνει είναι πολύ μελετημένο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τον Αντετοκούμπο. Δεν κάνει τίποτα τυχαία, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
4: Ακόμη και αυτή η συνέντευξη.
0: Όλα, ναι, δηλαδή αυτό τώρα. Τον έχει δει τον Ευαγγελόπουλο.
4: Σίγουρα
0: δεν
4: τον έχει
0: τυχαία.
4: Δει.
0: Ναι.
4: Έχει και την ομάδα του προφανώς που το ρωτάει και επιχειρηματικά πώς θα κινηθεί. Και
0: ναι, αλλά να ξέρεις ότι αυτός αποφασίζει για τα πάντα.
4: Ναι, προφανώς.
0: Για τα πάντα. Για δηλαδή η ομάδα μπορεί να έχει, ναι. PA μπορεί να έχει, αλλά αυτός παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
3: Και πολύ καλά κάνει, παιδιά. Και πολύ καλά κάνει.
4: Δεν την είδα ολόκληρη τη συνέντευξη.
3: Είναι πολύ ωραία να την ακούσεις και να τη δεις. Λοιπόν, τώρα έχουμε την κυρία Βεγγάρα, η οποία λέει τι κάνει, χαμό.
0: Στη Μύκονο,
3: στη Μύκονο έχει
0: ξεσαλώσει. Ανεβάζει βίντεο η Βεγγάρα, χαμός, νύχτες στην Ελλάδα και τέτοια.
4: Μπράβο.
0: Γκρέτσια ανεβάζει και αυτά.
4: Το ζει.
3: Η Βεγγάρα. Είναι ελεύθερη.
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Νομίζω. Καλά, τη Σοφία Βεγγάρα, δεν ξέρω.
3: Κάποιος ο Φορτούνης δεν την ήξερε.
4: Το όνομα το ξέρω. Τι κάνει, δεν ξέρω. Νόμιζε είναι μοντέλα.
0: Η Σοφία Βεργάρα, δεν ξέρει όλο ο πλανήτη τη Σοφία Βεργάρα.
4: Τι να κάνω, ρε παιδιά, πείτε μου για τραγουδιστέ, μην μου λέτε για ηθοποιού.
3: Να σου πω για το Ρόμπι Γουίλιαμς.
4: Ναι.
3: Άμα θέλετε.
0: Θα μα πει γι' αυτό, για το άσπρο αυτό που έγινε χαμό.
3: Επειδή ζήτησε τραγουδιστή και πάμε στα διεθνή. Τώρα έτσι έχουμε ανοίξει. Φύγαμε από τη Βεργάρα στην Μύκονο που ξεσαλώνει ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Έτσι έγινε χαμό χθε με αυτό.
3: Παιδιά, έγινε ένα χαμό γιατί βρισκόταν τέλο πάντων κάπου στο Μουντιάλ, ήταν. Κάπου ήταν. Του δώσανε ένα μικρόφωνο, όπως κάνουμε εδώ πέσιμο, για να μιλήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: και έπεσε ένα σπράκι από το στόμα του.
0: Ναι, και το πήρε αυτός, το πέταξε.
3: Και το πέταξε αυτός.
0: Και το μετά όχι. Μετά το έξισε το κεφάλι του και το σπράκι πήγε και κόλλησε στο κούτελο.
4: Ναι. Α, και νομίζανε ότι είναι κάτι πονηρό, κάποια
0: ναι,
4: ουσία.
0: Όλοι νομίζανε ότι είναι ουσία η λευκή λεσκόνη.
3: Ναι, ακριβώς. Έγινε ένας χαμός με υποθέσεις, με πράγματα, τι ήταν αυτό και αν ήταν ουσίες και αν ήταν εκεί.
4: Απάντησε
3: και
4: με βίντεο.
3: Και προδόθηκε και απάντησε με ένα βίντεο που αποκάλυψε πως αυτό. Όπου ήταν μέντα, καραμελίτσα.
0: Ένα κομματάκι μέντα που δεν είχε λιώσει και έτσι όπως μιλούσε, του φύγε.
3: Τι να κάνω, λέει, ρε παιδιά, έφυγε.
4: Καλά,
0: εντάξει, να σου πω κάτι. Καλά τους έκανε, γιατί δεν αντέχω άλλο με τις θεωρίες συνωμοσίες. Αλήθεια σας λέω.
4: Ρόμπι, που τα πουλά αυτά.
3: Φαινόταν ότι ήταν κάτι σε μέντα, να ξέρει.
0: Εννοείται, αγάπη μου, το άλλο από σκόνη λιώνει. Δεν μπορεί να μείνει κομμάτι με στο στόμα σου. Θα έχει λιώσει αυτό το πράγμα.
4: Οι καραμέλες που έδειξε μετά που έβγαλε τη γλώσσα και είχε δύο καραμέλες πάνω σε αυτό το βίντεο. Ήταν τεράστιες οι καραμέλες.
0: Που δεν λιώνουν, που τη σπάς και την καταπίνει μετά στο τέλος και του φύγε ένα κομματάκι.
4: Ε, το ίδιο λέμε.
3: Άνθρωποι είμαστε.
0: Το άλλο το πράγμα δεν μπορεί να μείνει ένα κομμάτι με στο στόμα. Θα έλειωνε. Είναι σκόνη.
4: Εντάξει, Ρόμπι.

0: ακροατές.
1: Γι' αυτό σας αγαπάμε. Γιατί έχετε χιούμορ και γιατί είστε καταπληκτικοί οι ακροατές μας. Τα φιλιά μας σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι μας στείλατε για το πώς θα ονομάζετε το δικό σας beach bar.
2: Είμαι πολύ περίεργη.
1: Ο Νίκος λοιπόν λέει beach bar πίνε κολάρα.
3: Ωραίο!
1: Από το πίνε κολάτε, αν το θυμάστε το ποτό, αυτό
3: ναι,
1: που σάρωνε στα 80s, 90s.
0: Πανέξυπνο.
1: Πίνε κολάρα, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Η Ρένα λέει, καλημέρα, αλμυρό φιστίκι. Μη με ρωτάτε γιατί έτσι μου ήρθε.
2: Ωραίο το αλμυρό φιστίκι.
1: Και εμένα μου αρέσει το αλμυρό φιστίκι.
2: Και εμένα.
1: Η Μαρία λέει το νησί, αλλά με το σι είναι της θάλασσας το σι.
2: Αχα, πολύ εμπορικό. Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Η Εύη, ελευθερία. Θα το ονόμαζε Ελευθερία ή Φουέγκο και θα είχα δώρο κοκτέιλ με την είσοδο. Άμα είχες δώρο κοκτέιλ με την είσοδο, θα μπαίνεις μέσα, κούκλα μου.
2: Όχι, γιατί marketing. Το λες. Με αυτό είναι marketing.
0: Θα φτιάχνει εκεί πέρα μπουκάλι μοχίτο και θα τα τάδιαζε.
2: Α, μπράβο.
1: Τέλος
0: μάλιστα.
1: Πάντων.
0: Ελευθερία
1: λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα. Για να είμαστε λέει και στην επικαιρότητα, τον μπιτσόμπαρό μου θα τον ονόμαζα το καυτό δάγκωμα του λαγοκέφαλου.
0: Εντάξει.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Μεγάλο τίτλο.
1: Σαϊονάρα. Τέλειο το σαγιονάρα.
2: Ωραίο.
1: Είναι
2: πανέξυπνο.
1: Τέλειο το σαγιονάρα.
0: Και σημαίνει και αντίο, καλησπέρα,
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: σημαίνει.
1: Ναι, σημαίνει
2: σαγιονάρα, καλησπέρα.
1: Νομίζω χαίρεται, κάτι τέτοιο σημαίνει.
0: Α, τέλειο.
1: Λοιπόν, ο Παύλος λέει, καλημέρα, το beach bar μου θα το ονόμαζα τα τζουμπέρκα.
2: Τα τζουμέρκα, καλό.
0: Σε μας ρε εσύ, Παύλο. Παύλο, πού είναι.
1: Ωραίο
2: τα τζουμέρκα. Είναι ωραίο,
0: αναφορά
2: στη θάλασσα.
0: Στο ναό.
2: Beach bar τζουμέρκα, έλα, έξυπνο. Βέβαια, νομίζω πως κερδίζει το σαγιονάρα.
1: Σαγιονάρα ή το πίνε κολάρα.
2: Πίνε κολάρα.
1: Πίνε κολάρα, είναι πολύ ωραίο.
2: Ω, μπράβο, τραγουδάρα.
0: Και θα πέσαμε αυτό το τραγούδι στο beach bar.
2: 100% φίλε.
0: Ένα δειλινό ωραίο.
1: Και τα δειλινά θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Πιείτε το κοκτέιλ που μας κέρασε την είσοδο η φιλενάδα μας. Καθίστε να απολαύσουμε το τραγούδι.
0: Εβίβα, γεια μας.

0: Τόσα διληνά με Νίκο Κουρκούλη και τόσα πρωινά με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Φαλίδου.
1: Λοιπόν, σας έχω μία πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το Gastronomy Fest επιστρέφει, παιδιά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com.
2: Έτσι, εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε για διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε αν ο Φορτούνης συνέλθει. Τον βλέπω να μην συνέλθει. Τι έπαθε.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Το Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
21: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
22: Πάμε δυνατά και σταθερά.
21: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλω εγώ.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
27: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: Yes, yes, yes. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Περιμένουμε και τη Μαντάμ Μπακύρα σε λίγο και την κίνηση και τον καιρό.
2: Okay, yes. Είδα στο Σύνταγμα προχτές. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη.
0: Που σας καλύπτω ενώ μιλάτε μέχρι να ξεκινήσετε να μιλήσετε.
1: Είχαμε πιάσει λίγο το κουτσοπολιό. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, ρε παιδιά, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Oh yes, πάμε στην κίνηση καιρό.
2: Όπως η κίνηση.
0: Ναι, yes.
29: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει κίνηση. Πράκτορ δεν έχει.
1: Μπήκε κατευθείαν, οπότε δεν ήθελα να σε κόψω. Καταλαβαίνεις. Έλα, Πράκτορ, πες μας πού έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Γιατί νομίζω είναι πάνω προσαρμοσμένο. Έχει κίνηση κατεβαίνοντας από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο ποτάμι. Και αν έρχεστε τώρα προς τα μέσα, παιδιά, από το Χαϊδάρι προς τα εδώ, πάλι θα κολλήσετε. Τέλος, για να μην τα πολυλέμε, έχει μποτιλιάρισμα μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Ο νοών νοήτο.
30: Ο καιρός σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος τώρα. Ξεκινάει. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι έτοιμος να παίξεις για τα 30.000 ευρώ. Μία κρίσιμη ερώτηση. Έχεις όμως μείνει με δύο βοήθειες. Του κοινού και του τηλεφώνου. Λοιπόν, ακούς την ερώτηση και κρίνεις αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάποια από τις βοήθειες, εντάξει?
0: Ναι.
1: Η ερώτηση για τον καιρό στην Αττική έχει ως εξής.
0: Βεβαίως.
1: Πότε θα βρέξει στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία? Α. Τον Οκτώβριο.
0: Δύσκολο.
1: Β. Την παραμονή Χριστουγέννων.
0: Μακριά πέφτει.
1: Γ. Της Αγίας Ευλαμπίας 10 Αυγούστου Μεγάλη Χάρη της. Δ. Αυτή την Παρασκευή. Πότε θα βρέξει στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία?
0: Μπορώ να πάρω βοήθεια?
1: Θέλεις βοήθεια?
0: Ποιες βοήθεια?
1: Μπορείς να πάρεις τη βοήθεια του τηλεφώνου. Έχεις δηλώσει σαν πρόσωπο τη Μαντάμ Μπακύρα.
0: Ναι, θα καλέσω τη φίλη μου, τη Μαντάμ Μπακύρα.
1: Να σε βοηθήσει.
0: Να με βοηθήσει.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Αλέξανδρε, να κάνω.
1: Καλούμε λοιπόν τη Μαντάμ Μπακύρα να βοηθήσει το Βασίλη στην κρίσιμη ερώτηση των 30.000 ευρώ. Καλά κάνεις και δεν ρισκάρεις. Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Ναι. Την έχουμε? Ναι.
1: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα στη γραμμή. Καλημέρα, Μαντάμ Μπακύρα.
31: Good morning from my home. How are you?
1: Πολύ καλά, είμαστε εδώ. Ο Βασίλης παίζει.
31: Είμαστε εδώ, είμαι για σένα. Περίμενα τηλεφώνημα.
0: Αγαπημένοι μας φίλοι, εγώ πήρα την πρωτοβουλία να σε καλέσω γιατί εδώ έχει κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
31: Ναι.
1: Πες την ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι πότε θα βρέξει.
1: Στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Και έχουμε τις επιλογές τον Οκτώβριο.
1: Α τον Οκτώβριο.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Β την παραμονή Χριστουγέννων. Γ της Αγίας Ευλαμπίας 10 Αυγούστου μεγάλη χάρη της. Και Δ αυτή την Παρασκευή μεθαύριο.
0: Ξέρεις.
31: Με τέτοιο καμίνι αποκλείεται να βρέξει την Παρασκευή. Να πάμε με την Αγία Ευλαμπία, λέω εγώ.
0: Λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστούμε. Διαλέγω, λοιπόν, θα ακολουθήσω τη Μαντάμ Μπακίρα και θα πω την Αγία Ευλαμπία. Κλειδώνω στο Δέλτα, στο Γάμα.
1: Για να δούμε, είναι σωστή η απάντηση. Ή σε πήρε στο λαιμό της η Μαντάμ Μπακίρα. Παρακαλώ, δώστε την σωστή απάντηση.
0: Λοιπόν, για να δω, έχω γωνία. Έλα ρε εσύ.
1: Αυτή την Παρασκευή θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία. Μεθαύριο 24 του μήνα, βρε Βασίλη μου. Τι την άκουσε, Μαντάμ Μπακίρα?
0: Λοιπόν, φτάνετε τώρα στο στούντιο, να σας τα πω ένα χεράκι και σας.
1: Καλέστε λοιπόν τώρα να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα 2-10-68-35-7-22.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τετάρτη στο ρυθμό 9.49, 8 και 42 η στιγμή που υποδεχόμαστε Αθηνά την Madame Bakira.
1: Oh yeah! Και καλείτε!
2: Damion
0: Girl. Α, ναι, καλείτε.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε για να παίξετε με τη Madame Bakira.
0: Hello!
3: Good morning, Βασίλισσα, I am so sorry.
0: Why?
3: For before.
0: Α, ναι, το ξέχασα.
3: Γιατί
0: κιόλας.
3: Πήρα στο
1: δεν
3: λαιμό
1: πειράζει, εντάξει, είναι...
0: Δεν
3: το
0: πειράζει,
3: φαντάστηκα ότι την Παρασκευή θα κάνει βροχή κατακλυσμό. Δεν το φαντάστηκα.
0: Με τίποτα. Τι είχαμε, τι χάσαμε σιγά τώρα.
1: Θα έχει βροχούλα την Παρασκευή.
3: 30 χιλιαρικά και ήταν, δεν ήταν.
0: Μα δεν τα χάσει, δεν τα είχαμε.
1: Έλατε, σαν πως τα είχαμε ανάγκη.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι,
3: φύγαμε. Να υποδεχτούμε την πρώτη μας γραμμή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Hello. Καλημέρα. Πετάτε σε 3.000 πόδια.
1: Όχι, όχι, είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Α, ακούγεται λες και είστε στο αεροπλάνο και πετάτε.
1: Α, μακάρι, αλλά πού τέτοια τύχη.
0: Πού τέτοια τύχη, κοπέλα μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Έφη.
0: Γεια σου. Έρση ή Έφη?
1: Έφη.
0: Ωραία, Έφη, κλείσε άμα θες παράθυρο. Και χαμήλωσε ραδιόφωνο να σε ακούμε από το κινητό.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Πολύ καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να τραγουδήσω.
1: Αμέ.
0: Let's go on together to a beach. I'll always have Aunt Leah with me. Let's go on together to a beautiful plug. Put oil on your body so I can massage you.
1: Πάμε όλοι μαζί.
0: Oh yeah!

0: κέρδισες δύο πίτσα φαμ Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Φανταστικές πίτσες. Και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για γεύσεις που σου πάνε πολύ. Πίτσα Bianca της Pizza Fan, Bianca Margarita Bolognese, Caesars και Carbonara.
1: Αυτή τη Bianca δεν θα τη φάμε εμείς μια φορά. Τη λέμε κάθε μέρα.
0: Είσαι καλά που δεν θα τη φάμε. Θα τη φάμε και θα την ευχαριστηθούμε.
1: Δεν έχουμε φάει τη Bianca μια φορά.
0: Έφη μου.
2: Έφη. Μακός.
1: Όχι, πάει Έφη. Πήγε να φάει την Bianca.
2: Πού είναι η Έφη?
1: Μα τη χάσαμε.
2: Μα ήθελα να τη πω ότι εμένα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα ημισκομπριά, ήθελα να πω ένα άλλο κομμάτι. Ποιο? Και δεν με αφήσατε.
0: Δεν σας αφήσαμε γιατί.
2: Και είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Ακούστε, ακούστε που
1: έρχεται. Ποιο, ποιο.
2: Well, back and hook and a ref who's fun and the old man and the crossing and a door man over there. My word, I'll let her sit through check and I make a bunny blown to Barbarella. The baby tells me give a bit of mood to.
0: Ήτανε δυνατό, κρίμα που δεν το βάλαμε. Έχει δίκιο.
2: Συγγνώμη, δεν θα βρίσκαν αυτό. Αφού είμαι καταπληκτική τώρα.
0: Ειδικά στο 100%.
2: Στο κύβα με το.
1: Εκεί το πετύχαμε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είχαμε εδώ πέρα τώρα τη φίλη μας. Πού πήγε, μωρέ?
0: Δεν πειράζει. Εδώ είναι. Έφη.
2: Έφη, δεν είμαι πάρα πολύ καλή?
3: Είσαι εξαιρετική, θαυμάστρια μεγάλη σου είμαι.
2: Και στο ράπ. I tell you in English and I get to the point. Let's go check under the disco ball. Now the DJ is making a legal and dance to back and dance on everyone at my friend. I don't want to see you see the short flag. Είμαι πάρα πολύ καλή. Αναρωτιέμαι γιατί δεν με αφήσανε πραγματικά.
0: Πόπο, ήταν. Θα το βρίσκες, φαντάζομαι, το έλεγε έτσι με τα μπακύρα.
3: Εντάξει, κοίτα τώρα, κομπλάρω λίγο μπροστά, τώρα κάτι θα έκανα.
0: Κάτι θα έκανε, εντάξει.
2: Πάνω σταθήσε και τούλα εν δεκαλήφο Βαγδάτ. Ορίστε, μέχρι και το καλύφι του Βαγδάτ τα
1: είχα.
0: Ήταν ωραίο.
1: Δεν βρήκε το ράπ, αλλά δεν έχει σημασία, κέρδισε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Εύβολα. Good morning.
1: Good morning. Τα
0: μπακύρια σα ήταν τέλεια.
2: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Αν μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: Δέσποινα Βανδύ, έλα στο ρυθμό 949.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια τη Βανδύ, θεωρώ εγώ το έλα.
2: Με μας ωραίο... πάει Μήλο με τη Μήλο.
1: Μήλο το κλειπ, τότε με τον Καπετανίδη.
0: Στη Μήλο
1: και είναι τόσο
0: στη
1: καλοκαιρινό Μήλο. Ωραίο αυτό.
2: Στη σπηλιά τη Αφροδίτη, την ανοιχτή από πάνω.
0: Α, ναι.
2: Έχετε πάει.
0: Νομίζω που έχει και ένα
2: που είναι ανοιχτή που από κάτω. Πάνω. Που μπαίνει μέσα στη σπηλιά και από πάνω ο ουρανός της είναι ανοιχτός. Με... πολύ ωραία. Με... φανταστικό νερά.
0: Τι σκεφτήκαμε τώρα, Μήλο.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Είχαμε πάει με το καπί τότε.
0: Γκρίκ σουβλάκι.
2: Είχαμε δώσει 20 ευρώ το άτομο. Γκρίκ σουβλάκι. Γκρίκ σουβλάκι. Το γκρίκ σουβλάκι έχουμε
0: δει. Είδατε το πήρατε χαμπάρι που πήγε και έγραψε ένα Αμερικανό τουρίστα στο X ένα σχόλιο για μια φωτογραφία. Ανέβασε ένα ωραίο σουβλάκι, η αλήθεια είναι ελληνικό. Το βλέπω τώρα ως έκθεμα και γράφει πόπο καταπληκτικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας μόνο 4 ευρώ. Απίστευτο.
2: Το σουβλάκι. Αυτό του φάνηκε φθηνό.
0: Ο Αμερικανός τουρίστας. Από κάτω δεν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει.
1: Τι έγινε. Τι?
0: Το σύστριγκλο.
2: Γιατί.
0: Πάνε όλοι, κυρίως Έλληνες, και του γράφουν εδώ πριν από 6 χρόνια κόστιζε 2 ευρώ. Και,
2: καλά, πού
0: και,
2: να το ξέρει.
1: Και 6 ντροπή, χρόνια ρε φίλε.
0: Και είναι ντροπή να το γράφεις αυτό εμείς τώρα με τους μισθούς μας.
2: Το σουβλάκι.
1: Το απορρυπαντικό που πας να πάρεις από το σούπερ μάρκετ είναι 6 χρόνια πόσο είχε.
2: Έλαντι.
0: Ναι, και ότι η μισθή μας είναι διαφορετική από εσάς και δεν είναι.
2: Καλά, και τι θα τον πλακώσουμε και στο ξύλο. Τον
1: αυτό είναι ο άνθρωπος.
2: Αυτός
1: εκεί μπορεί να τον παίρνει 12 δολάρια, ας πούμε το τέτοιο.
0: Τον ξεφτύλισαν. Παιδί μου, σου λέω τον ξεφτύλισαν.
2: Να βγει ξηρό το σουβλάκι από την πίτη.
0: Αυτό λέει, κοίταξε να δει πόσα γραμμάρια πρωτεΐνη έχει, έχει και τον υδατάνθρακα, έχει και το ψωμάκι γύρω-γύρω. Μια χαρά μου είναι το 4 ευρώ για γεύμα.
2: Και γράψ' του από κάτω, άμα θέλει, κάποτε πριν λίγα χρόνια είχε τόσο. Και φανταστείτε, έχει φτάσει τόσο ενώ είχε τόσο. Γράψ' το ευγενικά, μέχρι και εκεί τοξικότητα.

0: φίλε, μέχρι και στο σουβλάκι του άλλου.
1: Και όχι τίποτα, στον ξένο που δεν έχει και ιδέα, έτσι. Δηλαδή είπε ο άνθρωπο ένα
0: καλή
1: σχόλιο.
0: Καλή κουβέντα, εμείς απάνω του.
1: Ναι.
2: Τι? 4 ευρώ.
0: Τι,
2: το έχουν παρακάνει.
0: Σε καλά.
2: Το έχουν παρακάνει.
0: Για ρώτα μας πόσο καιρό έχουμε να φάμε σουβλάκι. Δεν περισσεύει το 4 ευρώ.
2: Λοιπόν, πάω να γράψω από κάτω.

0: Βύση και Αιγαίο. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσα. Στο θρίλερ το δικό μας όμως της δεύτερης ώρας. Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια, Μπέτη και Αθηνά, μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα.
1: Ούτε εσύ. Το ήξερα, ούτε θέλω να το ξέρω.
0: Πρωί-πρωί, κάτσε τώρα, μισό λεπτό, γιατί αυτό
2: τα
0: είναι θρίλερ.
2: Πριόνια και να ρουφάνε αίμα.
0: Λοιπόν,
2: έλα, Παναγία μου.
0: Αχρίαστη γνώση που, για εσένα που τα αντιμετωπίζει. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, παιδιά. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
2: Φύγαμε να πάρουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μία νασούλα. Και ερχόμαστε με λέσχη, με δώρα, με σόου πολύ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε, κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Εφαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Θα στρώσουμε τσιμπετσετούλα χάμο. Να ξαπλώσετε, να λιαστείτε στον πιτσόμπαρο και μετά θα φύγουμε εμείς.
4: Θα ράξουμε δηλαδή.
3: Θα ράξουμε. Αυτή θα είναι και η λέξη, το άραγμα. Αράζω, άραξα, άραξε.
4: Ωραία λέξη.
5: Στα κυβικά σου.
3: Ναι, στα κυβικά σου.
4: Για το ποίημα σας λοιπόν, η λέξη αράζω, άραγμα, άραξε μέσα. Σας το πείμα, μας κάνετε να γελάσουμε και...
3: Βάλτε το εσείς όποιο χρόνο θέλετε,
4: ναι.
3: Σε όποιο πρόσωπο θέλετε, άραζες. Άραζε το τεχνό.
4: Ωραία, ωραία.
3: Η κοπέλα, ναι. Δεν ξέρω,
4: πολύ,
3: βάλτε
4: πολύ
3: το εσείς όπως σας βολεύει.
5: Αρχή.
3: Εμείς σίτζετς θέλουμε και περισσότερο καλοκαίρι για να φτάσετε πιο γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Διότι σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της σίτζετς. Έχει Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρον, Άξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου. Προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μισή τιμή σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την Dr. Betty. Εσείς γράψτε ποίημα, έτσι, για να κερδίσετε τα εισιτήρια 2 πήγαινε και 2 γύρνα.
4: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε με Seajet.
3: Σε όποιο προορισμό ακριβώς με Seajet. Ωστόσο, εμείς ακούμε τώρα τραγούδι και επιστρέφουμε με Dr. Betty.
5: Βεβαίως, βεβαίως.

0: TikTok.
1: Η Σιρήνα αυτή είναι καινούρια.
0: Καινούρια.
1: Ωραία.
0: Αλλά Σιρήνα πολέμου.
1: Και προσγειώνεται. Λοιπόν, τρία πράγματα που θα σου συμβούν όταν συναντήσεις τον έναν και μοναδικό. Αχ, τι ωραία. Μας θυμίζει τα νιάτα μας. Λοιπόν,
2: τι είχε συμβεί τότε.
0: Πεταλουδίτσες.
1: Τι σου συμβαίνει εσύ όταν είδες το γεια, τι έπαθες.
2: Αντάλα.
1: Η ντοπαμίνη σου θα χτυπήσει κόκκινο.
2: Είχε χτυπήσει κόκκινο.
1: Θα χαμογελά συνέχεια, θα αισθάνεσαι μονίμως ευτυχισμένη. Δεν θα σε ενδιαφέρουν τα μικροπράγματα. Ενώ καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να σε έβγαζαν εκτός εαυτού και να τρελαινώσουν και να γκρίνιαζες, τώρα τις περνάς στα ψηλά γράμματα. Αυτό όλα εσύ. Είναι πτέσματα μπροστά σου τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Θα νιώσεις πιο υγιής. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν δεν είμαστε καλά νιώθουμε άρρωστοι, ψαχνόμαστε τόσο πολύ που τελικά μπορεί να ανακαλύπτουμε και αρρώστιες και συμφορές, να ξέρετε.
0: Και μας φταίνουν τα πάντα, οπότε αισθανόμαστε άρρωστοι.
1: Αυτό δεν πρόκειται να σας συμβεί στην προκειμένη, γιατί θα έχετε ανοσία σε πολλά πράγματα για πάρα πολύ καιρό.
2: Άρα ο έρωτας μας κρατάει γερούς.
1: Ο έρωτας, αγάπη μου, είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο.
0: Πριν 10 χρόνια ήμασταν υγιείς δηλαδή.
1: Ναι. Και προφανώς η λίμπιντό σας θα εκτοξευτεί.
0: Όχι και πριν 10 χρόνια.
1: Ακόμα και αν το σεξ μπορεί να σας περνούσε εντελώς αδιάφορο, θα έρθει η στιγμή που θα είναι το μοναδικό που θα σκέφτεσαι και φυσικά με αυτόν ή αυτήν ως παρτενέρ.
2: Τι μας θύμισες για Dr. Μπέτι.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ήμουν 9 και γέρασα, κούκλα μου. Πέρασαν τόσα χρόνια, 25 χρόνια πέρασαν.
2: Εντάξει.
1: Τι εντάξει, τι γελάς μωρή,
0: γελάει. Σιγά μωρέ και εσύ
2: τώρα. Γελάω τώρα γιατί εντάξει ήταν ωραία, πρώτος καιρός ήταν ωραίος.
1: Ναι, τι ωραίο να θα ήταν. Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει, για πες.
1: Αυτό το ποκάρδι, το φτερούγισμα, ναι, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε να μας ξανάρθει.
0: Μόνο με διαλύματα γίνεται.
1: Να ξανασυστηθούμε, να το
0: πούμε. Με διαλύματα, όχι εγκαμοβίου διαλύματα.
1: Τι.
0: Αλλά παραδείγματο χάρη
1: να πηγαίνουμε με άλλου. Τι.
0: Όχι, μωρέ. Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτό να ξέρει. Δεν το έχει καταλάβει και σε σένα. Δεν ισχύει και διαφορά.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Σου λείπει ο άλλος. Ξεχνάς τους τσακωμούς, τις σύντρικες και αυτά, έρχονται τα άλλα συναισθήματα πάνω.
2: Με το που τον βλέπεις πάλι, ανταγιάζεις.
1: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στον Δημήτρη λοιπόν, να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Αυτό θα είναι κωμωδία όμως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό. Δεν θα κάνουμε μια ατάκα και θα.
2: Καταρχά θα σα σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμο σα ξέρει.
0: Τίποτα, έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Θα πάμε σε ένα μπαρ εκεί και με εμά θα μιλάνε.
2: Τι δεν θα σα μιλήσουν, καλά, θα σα δει ο κόσμο.
1: Θα κάνω εγώ, μη μου μιλάτε. Σα παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
0: Έχω γνωρίσει ένα κύριο.
2: Και φλερτε με τα μάτια.
1: Και φλερτ και ατάκα. Και ατάκα, γεια σου. Πώς σε λένε.
2: Καλά, εντάξει. Εγώ γελάω ήδη. Μου φαίνεται πολύ αστείο.
0: Εντάξει, μάζεψε, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
0: Τελικά τι θα φάμε, α το πάω.
2: Όχι, πα να τον πλησιάσει και του λέει. Το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκε από το σπίτι.
1: Τώρα το σιδέρω.

0: πάμε στο νησί, γιατί αυτή την Παρασκευή κληρώνει. Κληρώνει και θα κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο. Εσείς και η παρέα σας, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούσι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Πάμε να παίξουμε. 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλέστε, γιατί θα κερδίσετε αυτή την ταξιδάρα και όχι μόνο.
1: Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 βγαίνει στον αέρα, μας λέει ένα ρεφρέν από νησιώτικο τραγούδι και κερδίζει αυτό το υπέροχο εδώ πέρα τριήμερο στη βίλα και τα ακτοπλοϊκά φυσικά για σας και για όλη σας την παρέα.
2: Και ο πρώτος που θα καλέσει επίσης θα κερδίσει και γεύμα στο Drag Fish
1: στη Σαντορίνη
2: με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Ο πρώτος που θα καλέσει, το είπαμε,
0: τα εισιτήρια, δεν είπαμε ότι είναι από την Golden Star Ferries, τα εισιτήρια.
1: Golden Star Ferries.
2: Τα είπαμε όλες μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Το βασικό.
0: Και
2: πάμε να παίξουμε.
0: Ας πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Λοιπόν, Έλενα, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα ήθελα να τραγουδήσω το «Να αρχίσω».
0: Ναι, πες το μας.
5: Λοιπόν, 1, 2, 3. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, τρόπος να μην υπάρχει.
4: Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μόνοι.
2: 1, 2, 3.
0: Και δώστο! Καλή επιτυχία, μπήκε στην κλήρωση. Μπήκες, Έλενα, στην κλήρωση, κοπέλα μου. Να
2: είσαι
0: εδώ, την Παρασκευή αυτή δεν κληρώνουμε, ρε παιδιά.
1: Κληρώνουμε αυτή την Παρασκευή 24 του μήνα.
0: Το
1: όλοι
0: πιο
1: θα
0: ωραίο,
1: ακούτε
0: δεν είναι η φορά. Το πιο ωραίο είναι να αρχίσω, ναι.
2: 1, 2, 3. Αυτό. Λοιπόν, καταπληκτική. Ελπίζουμε μεθαύριο να σε ξανακούσουμε.
5: Εντάξει, φιλάκια.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

0: σου να βγάλεις τη Mascard και να γνωρίσεις τη σειρά Mr. Grand Special Collection και Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη, εκπληκτικές να τις δοκιμάσετε, και σπρίτζ από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και με την υπογραφή Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Πω, αυτή η πουτίνγκα high protein, παιδιά, είναι σοκαριστική. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά και τα εισιτήρια, δύο πήγαινε και δύο γέρο. Γύρνα από τη Σίτζες, εκεί να δεις τι ωραία θα είναι. Αρκεί όμως να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη αράζω, άραζα, άραξες, σε όποιο χρόνο και σε όποιο πρόσωπο εσείς θέλετε. Μετά τις διαφημίσεις θα βγείτε στον αέρα, θα πείτε το ποίημα, θα μας κάνετε να γελάσουμε, θα πάρετε, θα τσαπώσετε και 4 εισιτηριάκια, εντάξει.
2: Βεβαίως.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
15: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη, γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: 10, 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
23: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τώρα τι μπορεί να συμβεί αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, με τα Summer Sales του Flip.gr. Ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Γιατί να αγοράσεις, λοιπόν, μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φθηνότερα. Μπες, λοιπόν, τώρα στο Flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες και με 2 χρόνια εγγύηση. Βρες iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό.
24: Καταπληκτικό. Τι ωραίο, τι ωραίο.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Παντοτινή. Η κίνηση είναι παντοτινή στο κέντρο της Αθήνας.
24: Λοιπόν, και στο κατέβασμα της Μεσογείου είναι η παντοτινή αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει από την Αγία Παρασκευή μέχρι κάτω.
1: Ναι.
24: Αν τώρα ανεβαίνεις, δηλαδή είσαι στο Σταύρος Νιάρχος, φτάνεις στη μέση της Συγκρού, θα κολλήσεις. Ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, θα κολλήσεις. Για να πας στο κέντρο επίσης. Και επίσης έχει μποτιλιάρισμα Τετάρτη 22 του Ιούλη στο Κηφισό. Ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Πέτρου Ράλη.
1: Ο Κηφισός είναι παντοτινός, παιδιά.
24: Ο
26: καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για την τελευταία ερώτηση και τα 100.000 ευρώ. Βασίλη Φορτούνη, θέλεις να γίνεις εκατομμυριούχος?
24: Ναι, το θέλω αυτή τη φορά.
1: Θέλεις να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο?
24: Ναι, και θα πάρω βοήθεια πάλι.
1: Ωραία, έχεις μείνει με μία βοήθεια, τη βοήθεια του τηλεφώνου.
24: Ναι.
1: Πάμε στην ερώτηση.
24: Ναι.
1: Ποιος θα ταλαιπωρείται όλη μέρα σήμερα στη ζέστη και στον καύσωνα? Α. Όποιος μένει στην Αττική. Β. Ο Λευτέρης Πανταζής. Βασανιστείτε.
24: Δύσκολο.
1: Γ. Όποιος ταξιδεύει με πλοίο. Δ. Όλα τα παραπάνω.
24: Πιστεύω ότι θα το ξέρω.
1: Δεν
24: και
1: είσαι
24: δεν θα
1: σίγουρος.
24: Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
24: Είμαι, αλλά επειδή θα κάνω λάθος, θα πάρω τη βοήθεια.
1: Θα πάρεις τη βοήθεια.
24: Ναι, ούτως
1: ή άλλως είναι τελευταία
24: ερώτηση. Θα πάρω στο τηλέφωνο μία φίλη μου που
1: κάνεις.
24: Τη λατρεύω πολλά χρόνια, την Κατερίνα τη Στανίση.
1: Την Κατερίνα Στανίση θα πάρεις, ναι, το τηλέφωνο. Α, για να δούμε. Είναι η μεγάλη στάρα αυτή μαζί μας. Καλημέρα.
27: Καλημέρα σας.
1: Εντάξει. Κυρία Στανής, είναι μεγάλη μας τιμή.
0: Και εμένα, και εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν
3: ξέρω χρόνια.
0: Είναι όνειρό μου να παίξω στον εκατομμυριούχο και μέσα από τον Βασίλη που είναι πάρα πολύ φίλος. Θα τα καταφέρω τελικά.
3: Λοιπόν, κατά
0: είμαι, παρακολουθώ την εκπομπή σου, τρελή, να ξέρετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εύχομαι να βοηθήσω τον Βασίλη να κερδίσει τα 100 χιλιάρικα.
3: Κατερίνα. Κατερίνα μου, σε παρακαλώ να συγκεντρωθούμε.
0: Γιατί
3: πριν με χατάκωσε η Μπακύρα.
1: Λοιπόν, πάμε. Ποιο θα ταλαιπωρείτε, είναι η ερώτηση, κυρία Στανήση, ναι, όλη μέρα σήμερα στον καύσωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Α. Όποιος μένει στην Αττική. Β. Ο Λευτέρης Πανταζής, βασανιστείτε. Γ. Όποιος ταξιδεύει με πλοίο. Δ. Όλα τα παραπάνω.
0: Ο Πανταζής, γιατί να ταλαιπωρείτε, ρε παιδιά, δηλαδή.
1: Επειδή έχει μια. Το βασανιστείτε.
3: Ούτω ή άλλω
1: δηλαδή ταλαιπωρείτε.
0: Λοιπόν, Βασίλη, λέω το πρώτο.
3: Λοιπόν,
0: το Α. Θα... Σίγουρα δηλαδή, γιατί ο Πανταζής ταλαιπωρείται με μόνο του, λοιπόν, τόσα χρόνια.
1: Εντάξει. Άρα, όποιος μένει στην Αττική.
3: Μέσωσε, γιατί,
1: όποιος...
3: γιατί εγώ θα έλεγα το Λευτέρι.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Άρα λέτε το Α.
0: Ναι, τα καράβια γιατί να ταλαιπωρηθούν. Θα μπουν μέσα στο air condition παγώνει ούτω ή άλλω.
3: Θα ακολουθήσω το ό,τι πει η
1: κυρία Στανής.
3: Λοιπόν.
1: Πάμε να δούμε τη σωστή ερώτηση. Ποιος ταλαιπωρείται σήμερα όλη μέρα στον καύσωνα και τη ζέστη.
3: Α.
1: Όποιος μένει στην Αττική.
3: Ευχαριστώ, Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραία.
3: Τι...
1: Ήταν συγκλονιστική αυτή η συμμετοχή της Κατερίνας Στανής.
0: Πού το παλάχνει. Άμα μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: 210-68-35-722. Το τηλέφωνό μας. Ξεκινάτε, καλείτε τώρα. Μπαίνετε στη σειρά για να βγείτε να απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη αράζω, άραξα, άραζες, άραζε. Δεν ξέρω σε ποιο χρόνο θέλετε και πρόσωπο. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γίνα με τις Σίτζετς. Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: 2-10-68-35-7-22 για όσους θέλετε να καλέσετε τώρα να συμμετάσχετε στη λέσχη μας, να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα με τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Έχουμε λοιπόν τη λέξη αράζω, άραζα, άραζες, δεν ξέρω τι σε χρόνο και πρόσωπο που θέλετε εσείς. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ο Νίκος είμαι, παιδιά.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλώς τι κάνεις?
3: Γεια.
2: Καλά, καλά. Εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Για δώστε ρε, Νίκο, το έχεις?
2: Παιδιά, έχω κάνει μια παράφραση του Θάνου Καλλύρη, το γιορτάζω. Ζητάω συγγνώμη και από το Θάνο τον Καλλύρη. Και ζητάω συγγνώμη και για τη φωνή μου, γιατί θα το τραγουδήσω.
0: Αντά, μελοποιημένη ποιήση, λοιπόν. Πάμε.
2: Ναι, ναι. Χίλια συγγνώμη για τη φωνή, έτσι.
0: Όχι, ναι, ναι, το ξαναπεί.
3: Συγχωρεμένο.
2: Τραγουδά στον ντουζ.
0: Ναι.
2: Αράζω, αράζω, στα στήθη σου θα βουλιάζω, θα στα φυλάω ως το πρωί. Αράζω, αράζω και το μαγιό θα σου βγάζω, θα σε πιπάρω ως το πρωί. Αράζω, αράζω, το μπιμπελό μου θα σου βάζω και απ' την κορύφωση θα κλαίμε μαζί.
3: Καταπληκτικό.
0: Μεγάλη, μην τάζεις, μην τάζεις.
4: Ναι, δηλαδή πραγματικά. Και σε περνάτε κάθε προηγούμενο.
0: Μπράβο, Νίκο, καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια.
4: Αράζει, αράζει.
0: Υποσχέθηκε πολλά βέβαια. Και
4: πολλά.
0: Μετά ξέρεις άμα υπόσχεση και δεν τα τηρείς.
2: Όχι ρε παιδιά, όταν υποσχόμαστε τα πράττουμε.
0: Ορίστε, ρε Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, για περιμένει λίγο στην γραμμή να ακούσουμε και κανένα άλλο ποίημα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ, κυρία μου?
5: Βασίλη.
0: Βασίλη.
3: Γεια σου, Βασίλη.
0: Πρώτη φορά παίρνεις?
5: Γεια σου, παιδιά. Πρώτη φορά, πρώτη φορά.
0: Μπράβο. Καλώς τον ποιητή τον καινούριο μας, τη λέσχη μας. Για δώστε ρε, Βασίλη,
5: ναι,
0: να δούμε.
5: Ναι, γι' αυτό θα με λίγο για το άγχος.
0: Και ναι, τι άγχος, Βασίλη, γιατί άγχος?
3: Μια χαρά το πας.
0: Πολύ ωραία.
3: Ροδέλα, πάμε.
0: Πάμε, δώσ' το.
5: Εμένα είναι λίγο δακρύβρεχτο.
4: Α, μ' αρέσει εμένα.
3: Ακόμα καλύτερα.
0: Για να κλάψουμε λίγο, για δώσ' το.
5: Καλοκαιράκι έφτασε, σε δειμουνούμε όλοι. Να πάρουμε την άδεια, να φύγουμε από την πόλη. Μας άγχιτό την τσέπη μου, το άδειο πορτοφόλι. Λάστο καλύτερα και βγαίνω στο μπαλκόνι. Τσακώνεται ο γείτονας, ο κάγκουρας γκαζώνει και το παιδί της διπλανής φαλσάρει το τρομπόνι. Κατάντησε το άραγμα αντί να χαλαρώνει, να είναι βασανιστήριο και να με αποτελειώνει. Βάζω λοιπόν τα ακουστικά και το ρυθμό στο τέρμα. Ακούω Βασίλη Μπέτη Αθηνά και την περνάω κρέμα.
3: Έλα, έτσι είναι η πρωτάθλητρια της Βασίλη.
0: Είσαι πολύ καλός. Έλα. Για περίμενε, για περίμενε, ρε Βασίλη. Μην πας πουθενά. Για πάμε στο τρίτο μας ποιητή. Γιατί έχουμε σήμερα συμμετοχές. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, το έχετε το ποίημα?
6: Το έχω, το έχω.
0: Για δώστε το όμως και εμάς.
6: Στην πλάτη που αράζαμε, στην άνετη ξαπλώστρα, φουσκώσαμε το στρώμα και κάνει ένα μπαμ. Βρεθήκαμε στο χώμα με τα βρακιά στο στόμα. Πω τη ρόμπα.
3: Πάρα πολύ κακό.
0: Πολύ καλή και εσύ.
3: Πολύ κακό αυτό που συνέβη. Το ποίημα ωραίο.
4: Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Δεν έπρεπε να ντρέπεσαι.
4: Πολύ ωραίο.
3: Μπράβο. Ευχαριστούμε, φίλοι μας.
0: Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
3: Τι ήταν αυτό τώρα? Έσπεσε το
6: χώρο.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
7: Σταματία.
0: Σταματία. Και εσύ πρώτη φορά?
7: Σταματία.
0: Και εσύ πρώτη φορά?
7: Όχι, έχω ξαναπέξει, αλλά δεν έχω ξαναδεί.
0: Ωραία, για δώσ' το ρε Σταματία. Για δώσ' το.
7: Λοιπόν, αράζω το πρωί, έγινα ένα με το χαλί, ήρθε η σκούπα να με πάρει και είπε «Άστον, έχει γίνει έτυπλο πάλι. Αράζω με το παγωτό και κοιτάω το ταβάνι. Το μόνο που με κουράζει είναι όταν πέσει το κουτάλι».
0: Κουτάλι. Γιατί έπεσε το κουτάλι?
3: Εγώ. Και ο σκύλος με δάκρυσε.
7: Παρά λίγο να φάω το παγωτό.
0: Παραλίγο να φάω το παγωτό. Εγώ χάθηκα.
3: Και ήρθε και ο σκύλος και με δάκρυσε παραλίγο.
0: Δεν ξέρω ούτε που με λέει πια. Είμαι που
3: καταπληκτικό.
4: Κοίτα, είναι με ένα είδος ποίησης.
3: Αφαιρετικό.
4: Βεβαίως. Το οποίο έχουν.
0: Αφαιρεί, αφαιρεί από το
3: παγωτό. Θες να το πεις άλλη μία. Να το πεις άλλη μία. Ο σκύλος.
7: Αλλά από το πρωί. Έγινα ένα με το χαλί. Ήρθε η σκούπα να με πάρει και είπε. Άστον, έχει γίνει Έγινε έπιπλο πάλι.
4: Εγώ το έμαθα.
7: Αράζω με το παγωτό και κοιτάω το ταβάνι. Το μόνο που με κουράζει είναι που όταν πέσει το κουτάλι.
4: Λοιπόν, είναι μία. Δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν πειράζει.
0: Δεν υπάρχει γενικότερα.
4: Αλλά
0: είναι και το κεφαλικό.
3: Έλα, μ' άρεσε
0: το
3: όμως. Ήταν ωραίο, κερδίσει, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ.
4: Γελάσαμε.
3: Εγώ γέλασα, μ' άρεσε. Αλλά εγώ δεν πιάνομαι και πάρα πολύ σε αυτά. Γιατί ήταν πολύ.
0: Είχε και καλή ερμηνεία γι' αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ναι, ήταν. Είναι πάρα πολύ καλή.
3: Δεν ξέρω.
0: Παρόλα αυτά, εγώ είμαι με τον Βασίλη, τον δεύτερο.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ τώρα. Εκεί.
4: Όχι τίποτα άλλο, αλλά ακούω και μπαίνει τη Βασίλη Αθηνά και τα περνάει κρέμα.
3: Ωραία, για να ακούσουμε. Μπίλη, είσαι εδώ.
8: Εδώ είμαι.
3: Κέρδισες, ρε εσύ.
4: Είχες κέρδος, είχε πρωτάρι, Βασίλη. Η τύχη του πρωτάρι, έτσι λέγεται αυτό. Δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα τη Ίτζετ, όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις.
8: Χίλια ευχαριστώ.
4: Να σου πω, δεσμεύεσαι ότι θα ξανακαλέσεις όμως, όχι πήρες τα εισιτήρια.
0: Όχι, τώρα κερδίσαμε.
8: Θα σου δαλίσω τώρα.
4: Δώσ' του να καταλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη, ευχαριστούμε και εσάς. Να ξέρετε ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες Ίτζετ. Και μπορείτε σκιάθο σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και αλόνισο σε 2 ώρες με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
0: Και αύριο η Λέσκη θα είναι και πάλι εδώ, πάλι θα μοιράσει τα εισιτήρια και οπότε θέλουμε να είστε ναι. Σε φόρμα.
3: Απίκο. Έπεσε το κουτάλι, έπεσε.
4: Έπεσε το κουτάλι και έγινε έπιπλο πάλι.
9: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
1: Ρυθμός 949.

0: Στο φινάλε μας σιγά σιγά. Και εδώ πέρα, αφού η μέρα έχει γεμίσει με δραστηριότητες, με τη ζέστη που είναι στα ύψη, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς που έχουμε, την άθληση κυρίως, και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και πρέπει να τα αναπληρώσουμε. Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους από εμάς είμαστε συνεχώς σε κίνηση. Πάνω κάτω.
1: Για σένα, Φορτή.
0: Ναι, απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά σου Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Γιατί δεν οθλείς εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ταλαιπωρείς από τη ζέστη.
0: Που με χάνεις, που με βρίσκεις πάνω στο διάδρομο.
1: Καλή ενυδάτωση, γιατί και σήμερα έχει ζέστη.
0: Μπράβο.
1: Και αύριο σήμερα θα
2: έχει ζέστη. Νομίζω είναι
1: σήμερα,
2: η πιο ζεστή μέρα, παιδιά. Το πρωί δεν μπορούσα να αναπνεύσω.
0: Είτε τρέχουμε είτε δεν τρέχουμε. Ναι, είτε τρέχουμε είτε δεν τρέχουμε. Το νερό το χρειαζόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Να το πίνουμε.
1: Να πω κάτι. Και δεν το χρειαζόμαστε μόνο εμείς, επειδή είναι και κάποια αδέσποτα έξω στους δρόμους και με τη ζέστη. Όσοι μπορείτε, εμείς ας πούμε έξω από την πολυκατοικία μας έχουμε μπολάκια με νεράκι για τα ζωάκια. Και για τις γατούλες και για τα σκυλάκια.

0: κουταλάκια όσοι μπορείτε, επειδή είναι ζεστές αυτές οι μέρες.
1: Είναι πιο χρήσιμη από την τροφή το νερό
0: ναι,
1: αυτές τις μέρες.
0: Βέβαια, φυσικά, σαφώς.
1: Αυτά. Φινάλε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα φιλιά μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ωραία.
1: Φιλάκια.
0: Bye bye.
1: Bye, αύριο έρχεται με το γαστερά του.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
19: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγα Στεράτου.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 22 του Ιουλίου. Χρόνια πολλά να πω σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, στη Μαγδάλο, στη Μαριλένα, στη Μαρκέλα και στο Μενέλαο. Και σε όλους όσοι έχετε και τα γενεθλιάκια σας. Ο Ιούλιος τι είναι, αν δεν κάνω λάθος, τέλη Ιουλίου είστε τα λιονταράκια, από τούδε και στο εξής νομίζω γιορτάζετε. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του καλοκαιριού και πάμε να απολαύσουμε αυτής αμέσως. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Καλή ακρόαση.

Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Απολαύσαμε Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς. Και πριν ακούσουμε Βασίλη Καρά, να σας πω μία έρευνα. Κόλαφο, κόλαφο σε αυτή η έρευνα. Ποιο είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό άθλημα? Ρωτήθηκαν 70 άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Και θα σας πάω έτσι από το τρίτο προς το πρώτο. Στο νούμερο 3 ήταν οι ρακέτες, αν και περίμενα να είναι στο 1, αλλά τέλος πάντων. Στο νούμερο 2 το beach volley, ενώ ο βασιλιάς των αθλημάτων που κυριάρχησε το καλοκαίρι ήταν το κολύμπι. Εντάξει, τώρα που το ξανασκέφτομαι, λογικό είναι αυτό. Η θάλασσα μας δροσίζει, μας κάνει κιόλας έτσι να αισθανόμαστε και πολύ όμορφα και κινούμαστε κιόλας. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι αγαπάμε περισσότερο την κολύμβηση. Τώρα βέβαια εξαρτάται και πώς το έχει στο μυαλό του κανένας το άθλημα έτσι, και την κίνηση. Γιατί αν είσαι σαν και εμένα που μένω μέσα, βουτάω και βγαίνω, μόνο άθληση δεν το λες. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνω. Ο Έλλη Κοκκίνου, Χρήστος Μάστορας είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται ευθύς αμέσως.

0: Μόλις τώρα ακούσαμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πριν πάμε σε ένα σύντομο break, θέλω να σου πω ότι αν είσαι στη φάση που λες Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο με αυτό το ίντερνετ, δηλαδή δεν έχει και οπτική ίνα η περιοχή μου, μη σκας, το COSMOTE 5G Wi-Fi είναι εδώ και σου δίνει τη λύση για να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, χωρίς ιστορίες, χωρίς τίποτα. Να απολαμβάνει σούπερ ταχύτητε έως και 400 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, δωρεάν εξοπλισμός και έτσι η σύνδεση γίνεται εύκολα, γρήγορα και άμεσα με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω. Stay tuned γιατί έρχονται περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
4: Σωστός ο παίχτης!

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Φοιτησής. Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Δεν αργώ. Ρία Ελληνίδου, Ηλίας Βρετός αμέσως τώρα. Και μια που μιλάω για καθυστερήσεις και τα λοιπά, έγινε μια έρευνα ανάμεσα σε 80 ζευγάρια που ρωτούσε ποιος αργεί περισσότερο να ετοιμαστεί. Νομίζω η απάντηση είναι ρητορική. Οι γυναίκες κατηγορίζαν τους άνδρες, οι άνδρες το αντίστροφο, κανείς δεν το παραδέχτηκε. Εντάξει, στα ραντεβού αργούμε, αλλά αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι εμείς οι γυναίκες, ναι, αργούμε να προετοιμαστούμε. Και είναι λογικό. Εμείς έχουμε να φτιάξουμε μαλλιά, να φτιάξουμε νύχια, να φτιάξουμε το outfit, το ένα, το άλλο, να βαφτούμε. Πού το πας και αυτό? Είστε κι εσείς από αυτές κορίτσια, τις φίλες μου απευθύνομαι τώρα, που το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, νιώθω μία πίεση μέχρι να ετοιμαστώ, που είναι όλα στο παραπέντε. Να γυρίσεις από την παραλία, μετά να βγεις έξω, ίσα-ίσα να κάνεις τον μπάνιο σου, να ετοιμαστείς τον άλλο. Δεν μπορώ, δεν τα μπορώ αυτά. Βέβαια, οι έρευνες δείχνουν ότι εμείς αργούμε. Οκ, εντάξει. Οπότε να βρίσκουμε συντρόφους με υπομονή. Αυτό θα πω εγώ.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είναι η Μαντώ Καστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Κάπως έτσι νερό έφυγε η πρώτη μας ώρα και πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή μετά το σύντομο break, να σου πω ποιο είναι αυτό το ελληνικό νησί που αποθεώνουν οι Ιταλοί. Ποιος είναι αυτός ο ξεχωριστός προορισμός αυθεντικότητας και υψηλής αισθητικής? Είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, που περιγράφεται ως μια πόλη που θυμίζει περισσότερο ιστορικά λιμάνια της Ιταλίας, για παράδειγμα όπως η Γένοβα, παρά ένα συνηθισμένο ελληνικό προορισμό. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη Σύρο, η οποία αποκτά μια διεθνή θέση και προβολή μέσα από πολλά ταξιδιωτικά αφιερώματα που γίνονται στην Ιταλία. Σε δημοσίευμα μάλιστα με τις Κυκλάδες, η Σύρος χαρακτηρίζεται ως ένα νησί πιο καλλιεργημένο, πιο εκλεπτισμένο και σχεδόν αριστοκρατικό, όπως μας λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Αυτά είναι έτσι, να διαφημίζεται η χώρα μας παντού. Και το χειμώνα, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο το καλοκαίρι. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αμέσως μετά το break.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
13: Το Gastrosoft.

0: Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είναι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να βουτήξουμε στις επιτυχίες μας, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πριν όμως σου πω ότι αν είσαι κάπου έτσι δροσερά και έχεις air condition και είσαι στο σπίτι, οι ειδικοί λένε το να κλείνεις το κλιματιστικό κάθε φορά που κρυώνεις δεν εξοικονομείς ενέργεια, κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Γιατί κάθε φορά που σβήνεις και ανάβεις τη συσκευή, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, παιδιά. Σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το εξάρτημα που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο συμπιεστής, ένα βασικό στοιχείο αυτής της ψύξης, και κάθε φορά καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα κατά την εκκίνησή του. Οπότε χαμήλωσε τη θερμοκρασία και άστο να υπάρχει. Πιο λίγα θα καύσεις και θα δροσίζεσαι κιόλας, δεν θα κουράζεσαι.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949, διανύουμε τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και θέλω να σου κάνω στο σημείο αυτό ένα μικρό remind για απόψε, εκτός ρυθμού, με το Θοδωρή Μαραντίνη, από τις 8 μέχρι τις 10, θα βρίσκεται ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ένας εξαιρετικός καλεσμένος που έχει να πει πολλά για Eurovision, για την πορεία του. Έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι αλλά και στην Κύπρο, και εσύ ό,τι θες να το ρωτήσεις, αν έχει συνδεθεί με ένα δικό του τραγούδι, μπορείς να το στείλεις, μια δική σου ιστορία εννοείται, να τη στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937949949 και να ακούσεις όλα αυτά τα συναισθήματα, όλα αυτά τα τραγούδια απόψε στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη και καλεσμένο του τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Και τη Γαρμπή υποσυνείδητο αμέσως τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Θοδωρής Φέρης και πολύ ακόμα καλλιτέχνες. Καλή ακρόαση.

0: Δήμος 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και είμαστε έτσι πανέτοιμοι να πάμε σε ένα σύντομο break, αφού απολαύσαμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και να σου κάνω και ένα remind σε περίπτωση που σου έχει σπάσει τα νεύρα το ίντερνετ, που δεν έχει καθόλου έτσι γρήγορες επιδόσεις στο ίντερνετ σου, αλλά δεν έχουν περάσει και οπτική ίνα στην περιοχή σου. Τι κάνεις εκεί, δεν τραβάς τα μαλλιά σου. Ενεργοποιείς αμέσως το Κοσμοτέ 5G WiFi, γιατί μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι, να έχεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και φυσικά δωρεάν τον εξοπλισμό σου. Βάλε τώρα και εσύ το Κοσμοτέ 5G WiFi στη ζωή σου και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ με δύναμη και αξιοπιστία, γιατί έχει βραβευτεί κιόλας ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά στο κοσμοτέ.gr. Επιστρέφω με δυνατό ντουέτο, ένα από αυτά που αγαπάς πάρα πολύ, που έχει παίξει όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι και πολύ ρομαντικό και είναι και ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Βάζω quiz και επιστρέφω με αυτή τη δυνατή παλάντα σε λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
3: Τι λείπει?
2: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
4: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη, λοιπόν, να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
3: Θα είναι κωμωδία όμως.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει σε βρικό.
3: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
4: Τίποτα, το έχω γνωρίσει μια κυρία.
2: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
4: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
2: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
4: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
3: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκε από το σπίτι.
4: Θες και role play.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδίες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 καθημερινά. Έβαλα quiz πριν, πιο έτσι δυνατό ντουέτο είναι αυτό που θα απολαύσουμε αμέσως τώρα. Ένα αγαπημένο ζευγάρι, μια πολύ όμορφη μπαλάντα, πάρα πολύ συγκινητική. Και μερικοί από εσάς μου απαντήσατε στο Viber. Μου άρεσε πάρα πολύ πάρα πολλές απαντήσεις που είχατε. Μεταξύ αυτών Κωνσταντίνα και Βασίλης Καράς, Δέσποινα Βανδύ και Λεμπέσης από το παρελθόν. Αλλά όχι, ναι, νομίζω έχεις καταλάβει. Νίνο και Ζώζεφιν αμέσως τώρα. Και τι κάνεις στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: Ρυθμός 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα τις δύο προηγούμενες ώρες αλλά και τις δύο επόμενες που θα ακολουθήσουν. Είμαστε στο ρυθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Σε λίγο θα παίξουμε και για να πάτε στη Σαντορίνη, ένα τυχερό σε μια τυχερή από εσάς. Αλλά πριν από αυτό, μιας και που είναι καλοκαίρι και μιας και που το μυαλό είναι στα ταξίδια, κρίμα δεν είναι να μην πας έτσι ένα ταξιδάκι Αθήνα Μπάρι ή άμα θες Αθήνα Πάφο, πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Αθήνα Ρότερνταμ, μήπως όλα αυτά λοιπόν, να μου πεις πώς θα τα κάνεις. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean Application που έχεις κατεβάσει, κλείνεις μία από τις νέες πτήσεις, να, όπως σου είπα για την Πάφο π.χ. Αθήνα Πάφος, υπέροχο. Υπέροχος προορισμός καταρχήν. Έχει ένα μαγικό τοπίο. Κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι. Έχει γραφικά σοκάκια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην Κύπρον, αλλά στην Πάφο έχω πάει πάνω από 5-6 φορές. Φανταστικά. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί, αρκεί να μπεις στην aegeanair.com και να κλείσεις το εισιτήριό σου. Και έτσι μαγικά δεν θα καταλάβεις για πότε θα βρίσκεσαι στην πανέμορφη Πάφο. Έτσι μαγικά θα πάμε κι εμείς σε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League την Ολλανδική Νέιμέγεν, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ, ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί κοντά στην Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, Σεντί Οσμάν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στο παλατάκι.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τζοχάνια, γυαλί.

0: Γεωργία. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποκό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η τρίτη μας ώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά αυτής αμέσως, χωρίς καμία διακοπή. Σήμερα, παιδιά, έχει αρχίσει τώρα, το βλέπω. Και σκάει πάλι αυτός ο καύσωνας. Χτες κορυφώθηκε μεγάλες θερμοκρασίες και χτες, αλλά και σήμερα. Δυστυχώς ο υδράργυρος δεν θα πέσει. Την Πέμπτη ωστόσο προβλέπεται, από ό,τι λένε ειδικοί, μια αισθητή αποκλιμάκωση, με το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να ανακουφίζεται και σχετικά αυξημένες τιμές να διατηρούνται μόνο σε ορισμένες νότιες και νότιο-ανατολικές περιοχές. Ηρεμία, air condition, σκιά και πολλά υγρά, παιδιά, να πίνετε πολύ νεράκι για να δροσίζεστε. 10 στη σειρά για να σας δροσίσω χωρίς καμία διακοπή ευθύς αμέσως.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είναι η Μαντώ Γαστεράτου και διανύουμε την τρίτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Πριν απολαύσουμε Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα, να σου πω ότι το Γιώργο Κακοσέο θα τον απολαύσεις στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, που έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα φυσικά την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει φυσικά ο Θοδωρής Μαραντίνης και έχει και stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς η Love and Goes by Δήμητρα Κατσαφάδου και η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο έρχεται και στους δέκτες σου φυσικά στον Αντένα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Μόλις απολαύσαμε 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και είναι η ευκαιρία για να παίξουμε, έτσι. Αμέσως μετά το break, ένας ή μία από εσάς θέλω να βγει στον αέρα για να διεκδικήσει, γιατί λίγες μέρες μείνανε, παιδιά. Μέχρι τι λίγες μέρες? Αύριο μεθαύριο γίνεται η κλήρωση. Οπότε στείλτε μου στο Viber του Ρυθμού το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Εγώ θα σας βγάλω στον αέρα. Περνάτε απευθείας στην κλήρωση και περιμένετε για να πάτε μία ταξιδάρα στη Σαντορίνη 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντσέλικα. Μία πολυτελέστατη βίλα που προσφέρει φιλοξενία έως και 6 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη, θερμενόμενο τζακούζι, αστό. Golden Star φέρεις εγγύηση, δώρο τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια για να πας και να έρθεις με όλη την παρέα σου και φαγητό στο Drunk Fish που σε περιμένει για ένα ξέχαστο γεύμα στη Σαντορίνη. 693-7-949-949, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Σε περιμένω να σε βγάλω στον αέρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ένα ζευγάρια, θεωρώ.
3: Τι λείπει?
2: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
4: Θα είναι κωμωδία όμως.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
4: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
3: Τίποτα, δεν έχω γνωρίσει μια κυρία.
2: Καλά, θα σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
3: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
2: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
4: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο, πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι.
3: Θες και ρολπλέι?
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Η Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
19: Φαίνεται,
18: λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
20: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Ρυθμός 9.49, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και τώρα έχει έρθει η καταλληλότερη ώρα, γιατί έχετε πολύ λίγες ευκαιρίες σήμερα και αύριο, παιδιά. Κάποιος ή κάποια θα βγει στη γραμμή μου, γιατί θα παίξω αμέσως τώρα το...
22: Έλα να πάμε στο νησί.
23: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Και ναι, ποιον ή ποια έχω στη γραμμή μου αυτή τη στιγμή για να παίξουμε. Καλησπέρα.
24: Γεια σου, Μαντώ μου.
0: Γεια σου, φίλη μου, το όνομά
24: είμαι
0: σου.
24: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου, ρε μαράκι μου, Μαριό. Τι κάνεις, πώς είσαι?
24: Είμαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πού σε πετυχαίνω?
24: Α, στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά κάνεις?
24: Α, δουλεύω σε γραφείο.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, τώρα θέλω να καθαρίσεις φωνή και να σε ακούσουν όλοι στο γραφείο, διότι σε βάζω απευθείας στην κλήρωση για Σαντορίνη, να πας με τους φίλους σου, 6 άτομα, στο Villa Angelica, να πας και να έρθεις με Golden Star Ferries και να φας κιόλας και στο Drunk Face το Σεπτέμβριο.
24: Okay.
0: Εκεί που οι άλλοι, άκου φίλε, να δα μου τώρα μαράκι μου, εκεί που οι άλλοι θα έχουν πάει όλοι διακοπές τον Αύγουστο, εσύ θα πας το Σεπτέμβριο 11 με 14 και θα είσαι κυρία.
24: Είναι ο αγαπημένος μου μήνας, παρεπιπτόντως.
0: Αυτά είναι. Παρθενάκι, σε Σεπτέμβριο έχεις γεννηθεί?
24: Όχι, όχι. Ο εγγονός μου.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μου έχεις γράψει, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
24: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, το 3, το 2, το 1, δώσε μου ένα φχάν.
24: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι.
0: Να πάρεις την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τις φίλες σου, τα εγγόνια σου. Ένα εγγονή έχεις ή περισσότερα?
24: Έχει, περιμένω το δεύτερο.
0: Ω, με
24: έχω
0: το καλό.
24: Έχω εγγονούλη και περιμένω την εγγόνα μου.
0: Με το καλό, Μαρία μου, σου εύχομαι να είστε και οι τυχεροί.
24: Ευχαριστώ, Μαντώ.
0: Και να πάτε Σαντορίνη, σε φιλώ πολύ. Γεια σου,
24: να
0: γεια σου.
24: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Τη γλυκιά η Μαρία. Λοιπόν, παιδιά, αύριο, ντομάνι, δεν ξέρω πώς το λένε οι Γάλλοι, αύριο είναι τελευταία σου ευκαιρία, διότι την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα πάει στη Σαντορίνη. Οπότε σπεύστε και στείλτε μηνύματα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαστε πανέτοιμοι αμέσως μετά το break να βουτήξουμε σε 10 στη σειρά, να ανεβάσουμε και την ένταση και να κολυμπήσουμε έτσι με δροσιά, μόνο με επιτυχίες, αφού δεν έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Σε περίπτωση που δεν έχεις γρήγορο WiFi, μην αγχώνεσαι, διότι το Cosmote 5G WiFi είναι για σένα. Μπορείς να συνδεθείς πανεύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι, ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δωρεάν εξοπλισμός. Οπότε μην την ψάχνεις, ούτε την οπτική είναι που δεν έχεις στην περιοχή σου, ούτε το γρήγορο ίντερνετ, αρκεί να βάλεις Cosmote 5G WiFi. Cosmote.gr είναι η λύση. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, αμέσως μετά το break.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις πρώτες τους αναμετρήσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με όλα τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα στην αποστολή εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και τον Φαντρόγγυλεν εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις προκειμένου να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια αναζήτησης playmaker προσέγγισε τον άσο της Real Madrid, της Θεό Μαλεντών, με τον Γάλλο να μην είναι διατεθειμένος να αφήσει τη Βασίλισσα.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από

0: Πινούκλα και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
9: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
8: Ερμού 61.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, με 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και βλέποντας εδώ έτσι διάφορους προορισμούς και διάφορα tips και έτσι διάφορα στυλς για τις καλοκαιρινές διακοπές, πέφτω σε ένα άρθρο που λέει: πρέπει να κάνουμε τελικά ρολό ή να διπλώνουμε τα ρούχα μας όταν φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας. Εγώ ήμουν φαν του διπλώματος, αλλά όταν ανακάλυψα, παιδιά, ότι άμα τα κάνεις ρολό και εξοικονομείς και χώρο μες στη βαλίτσα σου. Αλλά εδώ πέρα έτσι διάφορες γκουρού του styling μας λένε ότι αν συνδυάσεις και το ρολό αλλά και να διπλώνεις τα ρούχα σου, με το ρολό μπορείς να τα βλέπεις όλα χωρίς να την κάνεις άνω κάτω. Εγώ είμαι αυτή, πρώτη και κύρια, αλλά σου λέω ότι άμα κάνεις ρολό τα καθημερινά ρούχα και διπλώνεις τα πιο επίσημα, είναι η καλύτερη επιλογή σου για το φτιάξιμο της βαλίτσας. Η χρήσιμη, παύλα, άχρηστη πληροφορία της ημέρας. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή αμέσως τώρα.

Διανύοντας την τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, μόλις απολαύσαμε Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε και δράτω με τις ευκαιρίες και του τίτλου αυτού του τραγουδιού να σας πω ότι αν σας καλέσουν έτσι σε ένα εξοχικό το καλοκαίρι, γιατί πολλά είναι τα καλέσματα, είτε σε νησιά, αυτοί που έτσι έχουν σπίτι και μας καλούν, είτε σε χωριά ή στο σπίτι, οπουδήποτε έτσι σας καλέσουν για να περάσετε διακοπές, χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρετε ένα δώρο. Και τι λένε έτσι εδώ οι maîtres του savoir vivre, ότι το καταλληλότερο δώρο να πάρει σε κάποιον είναι ένα αρωματικό κερί με καλοκαιρινό χαρακτήρα. Αποτελεί μία από τις πιο κομψές και ασφαλές επιλογές δώρου για το σπίτι, γιατί δεν καταλαμβάνει και πολύ χώρο ούτε και στη βαλίτσα σου, αλλά ούτε και στο σπίτι. Ταιριάζει σε διαφορετικά στυλ διακόσμησης, μπορεί να μεταμορφώσει αμέσως την ατμόσφαιρα ενός δωματίου, μιας βεράντας ή ενός μπαλκονιού και σε συνδέει περισσότερο, γιατί είναι ένα δώρο το οποίο δείχνει ότι τον σκέφτεσαι τον άλλον και ακόμα και όταν θα κάθεστε μαζί στο μπαλκόνι εκεί ή στη βεράντα θα μυρίζετε και αυτό το άρωμα του κεριού που έχετε πάρει και θα σας φέρνει και πιο κοντά. Και ακόμα καλύτερη επιλογή είναι να βάλετε έτσι και μια καρτούλα, μια χειρόγραφη που θα γράψετε μια ευχή ή κάτι εν πάση περιπτώσει έτσι πιο προσωπικό για τους οικοδεσπότες. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, συνήθως κεριά παίρνουμε, είχα την εντύπωση ότι παίρναμε τα Χριστούγεννα ή έτσι στις χειμερινές διακοπές, αλλά και ένα κεράκι τώρα να το βάλεις εκεί στο τραπέζι στο μπαλκόνι είναι ό,τι πρέπει, και ένα μπουκαλάκι κρασί θα πω εγώ, είναι το απόλυτο match combo. Νίνο, είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε έτσι πανέτοιμοι να πάμε σε ένα σύντομο break, αφού απολαύσαμε και τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και να σας πω ότι τώρα δεν υπάρχει καλύτερη εποχή από το να επισκεφτείς το Designer Outlet στην Αθήνα, γιατί είναι μια περίοδος που θα βρεις ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις στις ήδη υπάρχουσες τιμές σε αγαπημένα designer brands. Έτσι, να φτιάξεις και τη βαλίτσα σου, γιατί οι διακοπές για πολλούς από εμάς είναι πρώτο πυλόν. Πολλά καλέσματα έχουμε, οπότε μπορείς να βρεις οτιδήποτε θέλεις στο Designer Outlet Athens και είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Άσε που είναι και πολύ ωραίος προορισμός να πας με την οικογένειά σου ή με την παρέα σου, να περάσεις όμορφα, να κάνεις τα ψώνια σου, να απολαύσεις τη βόλτα σου ή να το επισκεφτείς, ας πούμε, και διαδικτυακά μπαίνοντας στο designeroutletathens.gr. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο Ρυθμό.
1: Τρελαίνομαι με το Ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσες χθες.
15: Πες Ρυθμό 949.
16: Το καλοκαίρι
17: παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
18: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
2: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα μέχρι και τις 2. Πριν απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο, να σου πω, εντάξει, μένα το μυαλό μου τώρα έχει πάει σαν Τωρίνη, παιδιά. Παίξαμε και λίγο πριν για ένα τυχερό ή για μια τυχερή από εσάς που θα πάει στη Σαντορίνη και που συγκεκριμένα στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίβολο μπήκα τώρα και βλέπω ότι χαζεύω, παιδιά. Μιλάμε για μια βιλάρα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη, 3 υπνοδωμάτια και τζακούζι. Μπες να τη δεις και εσύ να την καμαρώσεις. Villa Mare, pavlangelica.gr και κλείσε τη διαμονή σου αν δεν έχουν κλείσει ακόμα όλες οι διαθέσιμες ημερομηνίες. Καταπληκτική.
12: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: έχω επιθυμίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στεράτου και κάπου εδώ θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο Πεμπτούλα όμως, μία από τις ομορφότερες ημέρες της εβδομάδας που μας φέρνει πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Πριν όμως από αυτό, θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα μήνυμα για σένα και για μένα, το λέω και στον εαυτό μου, που όταν ξυπνάς το πρωί, λες Παναγιά μου, νιώθω πιασμένη. Στη μέση, στον αφιένα, στην πλάτη. Έτσι λοιπόν, για σένα που ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν ωραίο αναζωογονητικό ύπνο και συνεχόμενο κάθε βράδυ, γιατί ο ύπνος, παιδιά, είναι, τον βάζω top στα σημαντικότερα πράγματα ευζωίας, μη σου πω πάνω και από το φαγητό, γιατί όταν ξεκουράζεται το σύστημά σου είσαι και εσύ καλύτερα. Οπότε σήμερα τι μπορείς να κάνεις για το σώμα σου? Να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Κάντια. Τώρα μάλιστα θα το κοιτάξω αμέσως. Έχει και καλοκαιρινές εκπτώσεις, γιατί μπορείς να βρεις το ιδανικό στρώμα για σένα στην καλύτερη τιμή. Μείον 40%, ναι καλά άκουσες, μείον 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά, έως και μείον 30% σε κρεβάτια, σε στρώματα, σε ανοστρώματα, σε πάρα πολλά προϊόντα ύπνου. Μιλάμε για πραγματικές εκπτώσεις, θα πάω εδώ και μαξιλάρι τώρα για τον αφιένα μου. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Κάντια και δεν θα χάσεις. Μη σου πω ότι αυτό ακριβώς θα κάνω αμέσως τώρα, γιατί έψαχνα για στρωματάκι και με 40% έκπτωση. Magnifique. Τα λέμε αύριο στις 10 ακριβώς το πρωί. Άντε bye.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω, σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις πρώτες τους αναμετρήσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με όλα τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα στην αποστολή εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και τον Φαντρόγγυλεν εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις προκειμένου να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια αναζήτησης playmaker προσέγγισε τον άσο της Real Madrid, Θεό Μαλεντών, με τον Γάλλο να μην είναι διατεθειμένος να αφήσει τη Βασίλισσα.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από

0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Στους 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949 και στην πιο ζεστή μέρα από την απαρχή του κόσμου μέχρι και σήμερα. Από το Big Bang μέχρι και τις 22 Ιουλίου του 2026, αυτή είναι η πιο καυτή μέρα. Θα λιώσουμε όλοι, θα σιγοψηθούμε σαν το τόστ ως σαν τη σεφταλιά και μπορεί να μην μείνει και ρουθούνι. Μπορεί να πεθάνουμε όλοι από θερμοπληξία. Κανείς δεν ξέρει, θα δούμε. Έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας να τα περάσουμε εξαιρετικά, ακόμη και είναι οι τελευταίες μας στιγμές. Έχουμε να παίξουμε, έχουμε να σε στείλουμε στην Σαντορίνη, ένα μαγευτικό τριήμερο και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες. Γιατί πάντα στο ρυθμό 949 ακούς τραγουδάρες και γι' αυτό αρχίζω σήμερα την εκπομπή με Θοδωρή Φέρη και είπες δυναμώνεις την ένταση, δυναμώνεις και το air condition και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Και όχι μόνο το τραγούδι αυτό, γιατί σε λίγο έχω πολλά δώρα για εσένα. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμουν είμαι και θα είμαι το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 και έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Και μιας και είναι αυτές οι δύσκολες μέρες του καλοκαιριού, που πραγματικά χωρίς καμία ειρωνία πρέπει να έχει 87 βαθμούς Κελσίου, αποφάσισες έτσι από μόνος μου να δώσω κάποιες οδηγίες για τον καλό ύπνο το καλοκαίρι. Αρχικά, ερωτώ. Πότε κάνουμε τους καλύτερους ύπνους και απαντώ μονάχος, τον χειμώνα. Οπότε τι κάνουμε το καλοκαίρι, δημιουργούμε συνθήκες χειμώνα και πολικού ψύχους. Βάζουμε το air condition στους 15 και μη μου πεις δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Άμα δεν γινόταν δεν θα πήγαινε στους 15. Μια χαρά γίνεται. Το βάζεις στους 15 που λένε οι άλλοι, όχι 28 πρέπει να μπαίνει, 28 έχει έξω αγάπη μου γλυκιά. Θα το βάλεις να γίνει ένα μικρό ιγκλού το δωμάτιο και τι κάνεις, σκεπάζεσαι για να νιώσεις τι θαλπορεί. Θα μου πεις, θα ξυπνήσεις το πρωί με μίξες. Δεν πειράζει, προτιμάς μίξα ή θερμοπληξία. Είναι ένα δίλημα που θα το αποφασίσεις μόνος σου. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και έχω εδώ πέρα τα αγόρια μου που μου στέλνουν μηνύματα. Έχω τον Αμαρλίτο που παραπονιέται για διάφορα πράγματα που δεν μπορώ να πω στον αέρα. Και έχω και τον συνάδελφο του Αμαρλίτο, το Χαρίφαλο, που μου λένε να του πω να μην μιλάει πάρα πολύ γιατί του έχει ζαλίσει εκεί πέρα στο γραφείο. Μαρλίτο, καταλαβαίνεις ότι έχεις σηκώσει θύελα αντιδράσεων. Και σε ένα άλλο αγόρι που δεν μου γράφει το όνομά του και μου λέει καλησπέρα, μορφόπεδο. Είπε αλήθειες, οπότε δεν λέω τίποτα άλλο και περνάω σε Αναστασία για να τα σπάσουμε. Σπάστα αγάπη μου, σπάστα!

0: Έτσι και τη Γαρμπή αγαπημένη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, μεσοβδόμαδα, 22 Ιουλίου. Τον φάγαμε το γάιδαρο, λίγο έμεινε και μετά ξεκούραση και σορολόπ. Μέχρι και τις 5 όμως σήμερα θα σου κάνω παρέα όπου και βρίσκεσαι. Μα στο δρόμο, μα στην κίνηση, μα με νεύρα, μα δαλάι λάμα, θα είμαι για όλους εκεί. Και εννοείται, έχω πάντα να προτείνω την τέλεια συνταγή για καλοκαιρινές διακοπές. Listen to me carefully. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείες πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, το καλύτερο, προσγειώνεις να το πω μαγικό, βουτάς κρυστάλλινα νερά και χάνεις τα γραφικά σοκάκια. Να με ακούς και δεν θα χάσεις. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και μόλις επιστρέψω, μην ξεχνάς ότι παίζουμε για τη Σαντορίνη.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
3: Τι λείπει?
2: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψεις ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
4: Θα είναι κωμωδία όμως.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
4: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
3: Τίποτα, δεν έχω γνωρίσει μια κυρία.
2: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και εμάς θα μιλάνε.
3: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
2: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
4: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, εσύ ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι.
3: Θες και role play.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή
21: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
22: Ρυθμός
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα, ό,τι και αν χρειαστείς. Αλλά τώρα, σαν μια άλλη Μαντάμ Ζαΐρα, γνωρίζω ότι χρειάζεσαι διακαώς ένα τριήμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα και ακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Θα μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνει στον αέρα, μου το τραγουδάς και κατευθείαν μπαίνει στην κλήρωση. Περιμένω να δω μηνυματάκι, ως εγώ περνάω σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

0: και εγώ σε αγαπάω και ελπίζω και εσύ να με αγαπάς, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, που είσαι πάντα εδώ συντονισμένο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και αν δεν με αγαπάς ήδη, σου έχω εγώ τους τρόπους να σε πλανέψω, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, που έχει χλίδα, έχει υπερπολιτέλεια, έχει τζακούζι, χωρέει και 6 άτομα και εκτοπλοϊκά τζαμπουίτ από την Golden Star Ferries. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα λίγο να νιώθουμε την αρμύρα. Πάμε λίγο. Έχω αγόρι να περιμένει στη γραμμή, έτοιμο να τραγουδήσει. Είναι ο Μάριος Φραγκούλης, είναι ο Γιάννης Κότσιρας, είναι ο Αντώνης Ρέμος. Ποιος να είναι άραγε? Ναι.
3: Γεια σου Γιάννο μας γλυκέ.
0: Γεια σου φίλε μου γλυκέ, πώς σε λένε σένα?
3: Είμαι ο Γιάννης ο συνονόματος.
0: Α, είσαι συνονόματος με μένα. Είσαι εξίσου γλυκό σαν του λουμπάκι ή είσαι λίγο πιο άγριος?
3: Πραγματικά νομίζω όλοι οι Γιάννηδες μια γλύκα την έχουμε, τι λες?
0: Γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες ενός κοκορουγνώσου. Και Γιάννη είχα, Γιάννη έχω, αυτό μ' αρέσει. Και αν ποτέ μου θα χειρέψω, πάλι Γιάννη θα γυρέψω.
3: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό είναι και λίγο δυσίνο και λίγο ευήνο ταυτόχρονα. Τα συνδυάζει όλα και σαμπουάν και μαλακτικό. Από πού με καλείς Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είσαι καλά το Σύνταγμα, γιατί είμαι στα μάξι και πάω σπίτι.
0: Α, νόμιζε είσαι τσολιάς και χάρηκα.
3: Τσολιάς ήμουνα παλιά, τώρα δεν.
0: Ήσουνα τσολιάς?
3: Ήμουνα τσολιάς.
0: Μη με σκάσκαλε, πόσο παλιά?
3: Πόσο παλιά, πριν 20 χρόνια καλέ μου.
0: Α, εντάξει, δεν το είσαι και τόσο παλιά.
3: Εντάξει.
0: Άλλο που εγώ δεν ζούσα πριν 20 χρόνια. Άρα είσαι ψηλός, είσαι 90, 95.
3: Είμαι 90, ναι.
0: Με τρελαίνεις καλέ, και τι ζώδιο είσαι?
3: Είμαι καρκίνος.
0: Μήπως το τζάσουμε το παιχνίδι τώρα και πάμε μόνοι μας στο Σαντορίνη? Δικά μου τα έξοδα.
3: Λες, ε.
0: Ω, δεν υπάρχει πια αξιοπρέπεια. Και θέλω να μου πεις και πόσο ετών είσαι. Πόσο
3: είμαι
0: ετών?
3: 46.
0: Ωραιότατος. Νιάτο είσαι πια σε 46. Εδώ 50 άρεσε το νέο της εποχής. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μου τραγουδήσεις εσύ τώρα, μπας και τη βγάλουμε και τσαμπούιτε τη Σαντορίνη.
3: Λοιπόν, θα σου πω την Τηλιρκιώτισσα. Ένα
0: για...
3: πολύ ωραίο. Την Τηλιρκιώτισσα. Είναι ένα πολύ ωραίο της Κύπρου.
0: Α, είναι τσιπριακό, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Για ρίχτο.
3: Λαλατό.
0: Λαλατό, εδώ που φτάσαμε.
3: Πάμε. Εσέ βερεβένα να βεραβάστρο γεβερεβένιτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μες στους βουρβούς εφτά βεραβαπλανί μυρίβιτες για βεραλουρου βουρούδα μου. Τρία λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τρία λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τρία λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Φίλε μου, εδώ έγινε να πούμε ερμηνεία επιδαύρια. Και το λαλαλά το πήγες όπως πρέπει. Και δυναμικός και Κόναν ο Βάρβαρος και Μουλάν ταυτόχρονα μαλάχη. Ήσουν εξαιρετικός.
3: Τα πάντα όλα. Σε ευχαριστώ Γιάννο μου, και εσύ είσαι εξαιρετικός.
0: Εσύ τραγουδάσαι και επαγγελματικά?
3: Εγώ τραγουδάω, ναι, ναι.
0: Και όλο αυτό τώρα διδερματίστηκε στο Σύνταγμα, στο κέντρο, και σ' άκουγαν λαλαλαλά?
3: Δεν με άκουγαν βασικά, γιατί έχω air condition. Δηλαδή με τέτοια λάλα δεν γίνεται να έχω και τα λαλαλά και τα παράθυρα ανοιχτά.
0: Α, είσαι μέσα, Μάξι, έκανε τα λαλαλά.
3: Οπότε,
0: εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι, είμαι μέσα, είμαι μέσα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Μείνε στη γραμμή σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάρω τα στοιχεία σου και πολλά, πολλά φιλάκια.
3: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, αγαπημένη. Ήταν πάρα πολύ καλό αντικειμενικά. Και έτσι περνάμε σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι καλέ, μικρούλι, μην γκρινιάξει. 5 λεπτάκια και σε λίγο μαζί σου θα είμαι. Κάνε τις υπομονές σου.
4: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
5: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
4: Ναι.
1: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί.

0: πάμε στο νησί.
1: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και ναζιάρικη παρέα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και γιατί είναι ναζιάρικη παρέα? Γιατί είμαι και εγώ ναζιάρης, το φιλαράκι σου Γιάννης Κατινάκης. Για δύο ώρες ακόμα θα είμαι εδώ. Για όσοι έχουμε μείνει ακόμα ζωντανοί στους 86 βαθμούς Κελσίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ναι, σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, του κόσμου ολάκερου. Δεν θα μείνει ρουθούν η πιθανότατα, οπότε κλειστείτε σπίτι σας, πρώτον για να βάλετε air condition και δεύτερον για να μην έχει και κίνηση, παιδιά, έτσι, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά δραματικά. Ωστόσο, έχω σωτηρία για σένα, γιατί η Νατάσα είναι εδώ, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό, οπότε δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και επιστρέφω εγώ μετά με πάρα πολλά παιχνίδια, δώρα και ό,τι άλλο λαχταρά.

0: χαλασμένα.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

για σένα. Αυτές είναι τραγουδάρες και τις ακούς μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα έχεις και στα αυτάκια σου Γιάννη Κατινάκη. Τώρα αυτό καλό, κακό θα δείξει όπως το πάρει ο καθένας. Σίγουρα σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου. Για να σας έχω στα όπα όπα και ευχαριστημένο. Και παιδιά, τι έχει μείνει? 10 μερούλες και μετά Αύγουστο. Θα μου πεις, είμαστε κι εμείς Γιάννη που δεν θα πάμε διακοπές τον Αύγουστο. Δεν πειράζει. Εγώ μιλάω σε αυτούς που θα φύγουν τον Αύγουστο, σαν και εμένα, και θα ξεκουραστούν. Όπου και αν πάτε, να περάσετε εξαιρετικά. Και θέλω να κάνω και μία ερώτηση εγώ στους ακροατές. Για κάμπινγκ, ρε παιδιά, πηγαίνει κανένας? Γιατί εγώ χρόνια διαλύομαι με το θέμα κάμπινγκ. Δεν καταλαβαίνεις πώς ισοπεδώνεται το είναι μου. Που πάνε και στείνουν τη σκηνή, φεύγουν από το υπέρδιπλο στρώμα τους και στείνουν στην Αμμουδιά και στο Αμοχάλικο. Κοιμούνται και είναι ξαφνικά το βότσαλο, γίνεται υπόθετο. Του ξυπνάει 6 ώρα ο ήλιος. Υδρώνουνε, δεν έχουν ηλεκτρισμό, ρεύμα, δεν ζουν πια στο δυτικό πολιτισμό. Και αυτό δεν είναι κάποια ευχαρίστηση, είναι χαλάρωση? Στείλτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχετε εσείς οι άνθρωποι που πάτε για κάμπινγκ? 6937 949 949, το Viber μας. Και εγώ σου αφήνω χρόνο και περνάω σε Έλλη Κοκκίνου. Και πες μου βρε τι σου χρωστάω.

0: πήρε τα κύματα, αλλά κυρίως μας πήρε τα μυαλά. Η απόλυτη αναβίση πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και ξεποδέχομαι και πάλι μέσα στους. Με στην καυτή, μάλλον Αθήνα, στους καυτούς δρόμους, με τα νεύρα σμπαράλια. Είμαστε ακόμα εδώ. Οπότε τι έχω να κάνω για σένα? Φυσικά να σου δώσω δώρο, γιατί τόσο σε αγαπώ. Αρκεί να με καλέσεις στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Γιατί εγώ σε αγαπώ και στο δείχνω έμπρακτα. 210-6835-722. Δεν χαρώ όλο χρόνο, πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω κατευθείαν με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Ρυθμός 949.
18: Αχ, αχ, αχ,
1: καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και φυσικά Γιάννης Κατινάκης, δεν γλιτώνεις, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά και δώρα, γιατί εγκυκαινή ώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή και δεν θα περιμένει άλλο, κατευθείαν θα το καλησπερίσω. Λέγεται παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις και πώς είσαι?
11: Τέλεια, με στη ζέστη, όσο τέλεια μπορεί να είναι κανένας.
1: Αυτό πήγα να σου πω, πόσο τέλεια να είσαι. Σηκωψινόμαστε σαν τη Σεφταλιά, σαν την Προβατίνα έχουμε ψηθεί όλοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πού σε πετυχαίνω τώρα, αρχικά πώς σε λένε, πες μου?
11: Πέτρος, Πέτρος.
1: Πέτρος, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πού σε πετυχαίνω, Πέτρο μου?
11: Τώρα γυρνάω στο αμάξι με.
1: Έχεις βάλει air condition ή σε ψυχανόμορους πλένε? Όχι, εγώ θέλω μόνο τον αέρα το φυσικό.
11: Δεν κάνει πλέον τίποτα το air condition, κάτι άλλο πρέπει να βρούνε.
1: Τι να παγωθύελα πρέπει να άρθρωξε για να ζήσουμε. Να πάμε στην παγωμένη Παταγωνία να ερεμήσουμε πια. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Το παιχνίδι το ξέρεις, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Are you ready?
11: Εννοείται.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
17: Για πότε μαθεύτηκε? Από παντού παίρνω γιαθιές.
18: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνε πρόταση, γάμο?
17: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το παριστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
1: Είναι θέμα χρόνου, Πέτρο, αντικειμενικά.
11: Ναι.
1: Ναι. Από το ναι και μόνο καταλαβαίνω την άγνοιά σου, οπότε και σε εσένα θα δώσω δύο επιλογές. Με έχετε βρει καλό και με εκμεταλλεύεστε όλοι. Λοιπόν, βεβαίως τον ηφικό εγώ το παρήγγυλα ή βεβαίως κουμπάρο εγώ βρήκα? Ξυλαρικιάστηκα. Περίμενε. Γιατί μου έχετε μια αυτοπεποίθηση όλοι και τα λέτε συμβιαστικά. Άμα δεν ξέρετε, περιμένετε να τα ξαναπώ. Βεβαίως τον ηφικό εγώ το παρήγγυλα. Παθοφραγγίτιδα. Ή βεβαίως το κουμπάρο εγώ το βρήκα?
11: Νομίζω θα κλειδώσουμε στο πρώτο.
1: Τον ηφικό.
11: Τον ηφικό.
1: Μάγος είσαι ή θεός, άραγε, που ξελαριάστηκα.
11: Νάτο.
1: Με στη ζέστη με βάζετε και φωνάζω. Τι άλλο να κάνω πια για σας. Πέτρο, congratulations σε μένα που είμαι καλός άνθρωπος και βοήθησα. Και σε στέλνω Water Fun Water Park να πας στις πισινάρες σου, στις νεροτσουλήθρες σου, να πιεις τις κοκτέιλάρες σου, να κάνεις τα σέα σου, τα μέα σου και να περάσεις εξαιρετικά.
11: Τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μένεις λίγο να πάρω τα στοιχεία σου, σε αποχαιρετώ.
11: Εννοείται.
1: Προς το παρόν, πολλά πολλά.
11: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα και εμείς φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας. Γιατί όπου και αν πας, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: Δεν ραγίζεις. Όχι, μη σκιάζεσαι. Δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σου. Είμαι εγώ, Γιάννης Κατινάκης, που έχω μερακλώσει και έχω μια καρδιά καημένη και τα μοιράζομαι μαζί σου τα προβλήματά μου εδώ στο ρυθμό 949. Που πέρα από τους καημούς μου ακούς και μόνο επιτυχίες και μερακλώνεις και ανεβάζεις τη διάθεση και κάπως απαλύνει το πόνο της ζέστης, της κίνησης και της Αθήνας. Πολλά φιλιά να δώσω στην Άννα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και μου λέει: Γιάννη, ζέστη, καλησπέρα, τέλεια περνάμε. Μαζί μου περνάει τέλεια, γιατί με τη ζέστη υποφέρουμε. Και στον Κυριάκο να δώσω τα φιλιά μου που μου λέει το κάμπινγκ που έλεγα πριν, ότι είναι χρήσιμο, λέει, μόνο για να κάνει σωστό ξεκρατάρισμα στην παρέα. Ποιου κρατά, λέει, και ποιου θέλει να φουσκωνέ. Κανένα ξεκρατάρισμα, παιδιά. Το κάμπινγκ δεν έχει καμία χρησιμότητα. Τίποτα. Θα αφήσω εγώ τον κλιματισμό μου, αγάπη μου καλή. Θα αφήσω τα μπάνια μου, να πηγαίνω σε κοινόχρησε τουαλέτε που έχει προϊόντα κένωση από 55 νοματέω. Θα κολλήσω το μίκητα, θα γλυκοχαράξει ο μίκητα παντού all over my body. Δε τέλο. Θέλω δυτικό πολιτισμό, θέλω τείχου, θέλω άσφαλτο, θέλω κλιματισμό, θέλω τρέλα και πράγματα ανεβασμένα. Επίσης, θέλω να με περιμένεις για 5 λεπτάκια να περάσω σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου με πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται. Απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Energy. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Να προστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα Ρυθμός 949, φυσικά μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα, για να λυκνήσουμε τις κορμάρες μας, να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, να δροσιστούμε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει. 22 Ιουλίου πια, στα μέσα του καλοκαιριού, και το μόνο που έχουμε να κάνει, μάλλον να δουλεύουμε και να ταλαιπωριόμαστε μέσα στην καυτή άσφαλτο της Αθήνας. Ωστόσο, άφησε στην άκρη τους καημούς, γιατί σου έχω και αυτή την ώρα τραγουδάρες και ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Παρότι Πέμπτη, όχι την Πέμπτη καλέ, παρότι Τετάρτη σήμερα. Έχω χάσει και τις μέρες πια, παιδιά. Δεν είμαι καλά, θέλω διακοπές. Αντώνης Ρέμος, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο επιστρέφω στην παρέα σου.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Εσύ πάντως ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις από εμένα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Θα μου πεις, μας το λες συνέχεια, Γιάννη. Το λέω για να το πιστέψω, γιατί 22 Ιουλίου καταλαβαίνεις. Περιμένεις να δεις μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, ένα κορμί γυμνασμένο γερμάτο αρμύρα, χωρίς να είναι γυμνασμένο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μια ρακέτα, ένα μπαλάκι του τένις, ενώ καταλαβαίνεις μια παραλία, ένα κοκτέιλ. Ανταυτού τι βλέπουμε, την κίνηση στην Κηφισία. Βλέπουμε το λιοπύρι, τον υδρότα μας να κυλάει. Αποσμητικά ελπίζω να βλέπουμε καθημερινά πριν βγούμε από το σπίτι, για να μην βρωμάει έτσι ο δρόμος κατσικότηρο και γιδωτήρι από τι μας χάλει. Και παιδιά, πραγματικά είναι μείζον θέμα αυτό. Και το λέω μέχρι και εγώ που δεν μπαίνω πια στα μέσα. Μην δημιουργείτε νέφος στην Αθήνα από τη βρωμοποχήλα σας. Πληθείτε και βάλτε τα αποσμητικά σας. Δεν φταίνε σε τίποτα υπόλοιποι άνθρωποι. Ειδικά το καλοκαίρι είναι μια κρίσιμη περίοδος. Θα μου πεις, το χειμώνα δεν είναι? Και το χειμώνα, πρέπει να το χειμώνα, υπάρχει αυτή η υπερκάλυψη των ρούχων. Ένα πουλόβερ, ένα κασκόλ, κάπως καλύπτεται η βρώμα. Το καλοκαίρι πια είναι φάτσα φόρα όλα, έτσι. Και ο υδρότας είναι γάργαρες πηγές λουτρακίου. Λοιπόν, μην έχουμε και αυτό έτσι πάνω από το κεφάλι μας. Τουλάχιστον να έχουμε μόνο τη ζέστη να υποφέρουμε. Μην έχουμε και τις μυρωδιές, έχω να πω εγώ. Γιάννης Κατινάκης, πάντα συμβουλευτικός, με αυτή την παράνοια και αυτές τις ωραίες εικόνες. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί σήμερα πραγματικά με έχεις ξεχάσει. Μόνο η Μαριάνθη μου έχει στείλει μήνυμα που μου λέει καυτές καλησπέρες. Θέλω κι άλλα μηνυματάκια να μου δείξεις ότι με αγαπάς και ότι έτσι το να χαιρινή Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. 6937-949-949 και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Κέτι Γαρμπή και υπερτραγουδάρα. Ανεμοδαρμένα ύψη, δυναμώνει στην ένταση. Ακολουθούν Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Απέργης, Δέσποινα Βανδύ, που έχει και τα γενέθλιά της σήμερα, και Στέλλα Καλή.

0: Τρελαίνομαι με την τραγουδάρα αυτή. Στέλλα καλή πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης από τα κεντρικά, είπαμε, της Αφρικής. Με πόσο να έχουμε τώρα? Θα σου πω ακριβώς πώς έχει θερμοκρασία. 35, ψεματούρα διανόητη. 95 είναι η βαθμή Κελσίου. Δεν θα μείνει ρουθούνη και όσο αντέξουμε θα είμαστε εδώ παρεούλα. Να δώσω πολλά φιλιά στη Λίλα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, που λέει έτσι κρατάω παρέα στην δουλειά. Κουράγιο, αδέρφια μου, κουράγιο. Κάντε λίγο υπομονή, πόσο να είναι τώρα. 5 λεπτάκια πρέπει να φύγω σε break αναγκαστικά και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με. Κάνε τις υπομονές σου και η γάργαρη φωνούλα μου θα είναι πάλι στα αυτάκια σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
7: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ρυθμό.
0: Καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για πολύ λίγο ακόμα μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Τα περάσαμε εξαιρετικά. Δώρα σου έδωσα. Οθόνες βήρουν εδώ. Γκρεμίζονται τα στούδιο. Η ζέστη μας έχει τσακίσει. Και δώρα λοιπόν σου έδωσα. Και για ταξίδι πέσαμε. Και πέσαμε. Δεν είμαι καλά. Παίξαμε. Και ό,τι άλλο λαχταράς εδώ θα το βρεις. Όμως πριν φύγουμε, σου έχω και ένα θοδωρή φέρι. Είπες έτσι για την καψούρα. Οπότε δυναμώνεις την ένταση. Ακολουθεί η απόλυτη αναβίση με την εξαίρεση. Και σε λίγο έρχεται η ώρα του αποχωρισμού μας.

0: έτσι με απόλυτη κλείνουμε την εκπομπάρα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ήμουνα για 3 ώρες τα αυτάκια σου και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ, να πάρω το ματιό μου και να φύγω. Αλλά σε παραδίδω στα πιο ωραία χέρια. Τα καλύτερα παιδιά είναι εδώ. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιερδέλη. Άννα Ζιερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα, το πιο ερωτικό φίλι θέλω για τον κόσμο. Αυτή είσαι.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ζούμε σε μία χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε. Έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Oh, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη

0: κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Ήμασταν το booster σας.
9: Το energy booster σας.
10: Ωρε booster μου.
11: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
13: Δεν αλλάζει.
14: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά.

0: Ρυθμό 949.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 22 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Αναζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά τα δικά σας τρελόπαιδα, για ακόμη μια φορά θα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, τα κατσίκη και τα αρνιά. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα, όλοι μα όλοι καλοδεχούμενοι. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας απολαμβάνετε online από κάθε μα κάθε γωνιά της οικουμένης.
1: Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Γιορτή για τη Μαρκέλα, για τον Μάρκελο. Μαγδαληνή και Μενέλαος, παρακαλώ.
2: Για τη Μαρκέλα, αργά μότο. Μου είναι Πατουλίδου, έπαθα Πατουλίδου, δεν ξέρω τι έπαθα.
1: Δεν είπε Πατουλίδου για τη Μαρκέλα.
2: Για την Ελλάδα. Φαντάζεσαι να λέγει μόνο για τη Μαρκέλα, αφιερωμένο. Και να πήγαινε και να τα σάρωνε όλα. Και φυσικά έχουμε και ήδη σάρει, όπως οι μαθητές δημιούργησαν επιτέλους ένα σωστό άνοιγμα στην αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Προφυλακτικά που αλλάζουν χρώμα όταν ανιχνεύσουν ένα σούμουνου. Σούμουνου τα κάνανε.
1: Τι είναι το σούμουνου?
2: Αφροδίσιο νόστιμα.
1: Παναγία μου.
2: Γιατί, ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις εκεί πέρα μπίπερ, να κοκκινίζει. Εχθρικά αεροσκάφη στον ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην τροφιά μας, γιατί κάποιος από εσάς θα διεκδικεί συμμετοχή για την Ισάρα, που η κλήρωση έρχεται, κοντοζυγώνει την Παρασκευή και κάποιος θα πάει Σαντορίνη με όλη την παρέα. Φυσικά θα σας απολαύσετε Wagamama.
2: Εγώ τώρα έχω μείνει στα προφυλακτικά που αναβοκοκκινίζουν σαν το φανάρι της τροχέας.
1: Να βρούμε ένα
2: σταμάτης Γρηγόρης.
1: Ναι, έχεις φόβο εσύ.
2: Και πορτοκαλί για παύση.
1: Μάλιστα.
2: Ελαττώστε ταχύτητα.
1: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Και έρχεται Κατερίνα Λιόλιου να κάνει γνήσια το λογαριασμό.
2: Επιτέλους.

0: ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ποτέ ξανά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Για να ακούσω, για να δω.
0: Λοιπόν, κάντε λίγο πανικό. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό, έτσι. Τουρίστας. Δεν ξέρω, παιδιά, αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Χθες έγινε αυτό. Και πώς μου διέφυγε εμένα. Πόζαρε γυμνός, σαν άλλος Απόλλωνας, μπροστά στο άγαλμα του Καραμαλή στη Μύκονο. Πήγε τσιτσίδι, παιδί μου. Τσιτσίδι.
1: Πόσο ομορφιά να αντέξει αυτό το νησί.
0: Έλα μου, ντε.
1: Πόσο ομορφιά.
0: Δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Εμφανίστηκε εντελώς γυμνός. Ολόγυμνος, τσιτσίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, αν ήθελα να ποζάρω κάπου γυμνός, δίπλα σε άγαλμα θα ήταν.
0: Για να φανεί διαφορά, φαντάζομαι.
1: Για να φαίνομαι μεγάλος.
0: Για να φαίνεσαι μεγάλος.
1: Ναι, από τη μέση και κάτω. Δεν έχει τα άγαλματα που είχαν ένα κραγιονάκι για πουλί.
0: Ναι, αλλά.
1: Βέβαια, μετά θα πρέπει να κοιτάξουμε τον κόλλο τον αγαλματένιο.
0: Εκεί.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Κάθεστε και λέτε ότι αγαλματένιο
0: είναι αγαλματένιο. Αγαλματένιο
1: πουλί, γιατί δεν λέτε, δεν κατάλαβα.
0: Αγάπη μου, τα αγάλματα. Έχουν και πολύ ωραίους κοιλιακούς. Έχεις δει εσύ κανένα άγαλμα με μπυροκύλι όπως έχεις εσύ?
1: Όχι, αλλά έχω δει με μικρότερο πουλί. Οπότε εκεί θα πάω να συγκριθώ.
0: Τότε αυτό ήταν ευστροφία. Ήταν άλλο πράγμα.
1: Πήγαινε όλο το αίμα προς τα πάνω.
0: Άρα, γεια σου. Για εξού και αυτό ήταν μικρό, κατάλαβες.
1: Ωραία, του Καραμαλή.
0: Ήταν πρωτομή.
1: Το μεγαλύτερο πουλί από όλα έχει. Ακόμη μας μπιπ.
0: Πού το ξέρεις?
1: Τέτοιο μπιπ που μας έχει ρίξει.
0: Ρεαλέξη.
1: Ακόμη μας μπιπ.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρία Μαράκη είναι εδώ.
1: Καλώς την.
0: Έλα καλησπέρες λέει από την κόλαση που λιώνουμε.
1: Καλησπέρες, καλησπέρες από το θερμός του ρυθμού. Από το πιο θερμός βασικά, από το τεράριο εδώ πέρα μέσα, το ηλιοτρόπιο που είμαστε.
0: Να σου πω κάτι. Τι Spice Girls τις θυμάσαι.
1: Μεγάλωσαμε Spice Girls.
0: Για πες μου.
1: Η Βικτόρια, αυτή θυμάμαι.
0: Η Βικτόρια έκανε
1: ναι.
0: τον ηφικό της Mel C.
1: Α,
0: παντρεύτηκε και σε πληροφορώ Μπράβο. Γνώρισε τον σύντροφό της από app. Date app. Αυτή ήταν στο Λονδίνο και αυτό ήταν στο Σίδνεϊ.
1: Εντάξει, από το γνωρίζει από ποδοσφαιρικά μάτσο όπως η Βικτόρια.
0: Ντροπή.
1: Γλιτώνει και λεφτά.
0: Ντροπή και εσύ.
1: Γιατί η άλλη είχε πάρει τη μισή United. Πρώτα τον Giggs, μετά τον Beckham.
0: Πού το ξέρεις εσύ μπροστά ήσουν.
1: Όχι, αλλά το έχει παραδεχτεί. Μακάρι να ήμουν.
0: Ατόπε.
1: Μακάρι να ήμουν να θαυμάσω λίγο Beckham επί το έργο.
0: Τι νόσο.
1: Έπαιζε άλλη μπάλα ο Ντέιβιντ.
0: Έπαιζε. Πόσα παιδιά έχουν αυτοί.
1: Τι σημασία έχει. Αναγνωρισμένα κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Α, για τον Μπέκαμ λέμε με τη Βικτόρια. τρία παιδιά με τη Βικτόρια. Τώρα πόσα άλλα είχε και διάφορους κουβερνάντες κατά καιρούς.
0: Ντροπή σου.
1: Εγώ αυτό είναι δική του.
0: Εσύ που το λες.

Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν, και αν είσαι ένα αστέρι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και πολλά αστέρια εκεί έξω ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα.
1: Και όχι άδικα, αν δεν σκεφτείτε πόσες σχολές ανοίγουν σαν τα μανιτάρια και ξεπετάγονται δυο-δυο. Σχολές Δέλτα, παιδιά με πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά και πάμπολα άλλα.
0: Φτάνει να κάνεις τη σωστή επιλογή, έτσι, να ξέρεις που πας και τι θέλεις.
1: Συγκεκριμένα, να κλείσεις μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, είτε σε Σταδίου, είτε σε Περιστέρι, είτε Αγία Παρασκευή, είτε Νέα Φιλαδέλφια, και έτσι μαγικά να περάσεις μια βόλτα και από το site www.delta36.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Είναι κάτι παραπάνω από αρκετό.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γρήγορο και μικρό break. Επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ακόμα διαγωνισμός για τη Σαντορίνη, γιατί θα σας στείλουμε με όλο το παρεάκι εκεί 11 με 14 Σεπτέμβρη. Επανερχόμαστε.
1: Όπως είμαστε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
5: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
6: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
7: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
13: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τζοχάνια, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
7: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: 44 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είναι Τετάρτη 22 του Ιούλη. Γιορτάζει σήμερα η Μάγδα.
17: Μπράβο.
16: Γιορτάζει και η Μαρκέλα. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνια μου, και έξω που μπορεί να έχεις επέτειο, μπορεί να έχεις γιορτή, whatever. Εδώ είμαστε.
17: Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε μαζί και τις μηνυματάρες σας. Το 6937-949-949. Περιμένουμε πώς και πώς. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
16: Επίσης έχουμε και super duper διαγωνισμό και μιλάμε για το ρυθμό που σας στέλνει στο νησί μαζί με το παρεάκι σου. Και όχι όποιο και όποιο. Εκτός από την Τίνο που σε πρωτοστήλαμε αρχές καλοκαιριού, τώρα έτσι ετοιμάζουμε ένα τρομερό, συνταρακτικό, άλλο πράγμα ρε παιδί μου, σαντορινιώτικο.
17: Τέλειο.
16: 11 με 14 του Σεπτέμβρη με όλο το παρεάκι, Βίλα Αντζέλικα. Πολυτελή βίλα, θέλω να ξέρεις. Έχει και θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Τι άλλο έχει το πακέτο?
17: Τι άλλο έχει το πακέτο? Φάει στο Drunk Fish. Έχει φυσικά και ακτοπουλεκά κερασμένα από Golden Star Ferries.
16: Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα πάρα πολύ απλά και γρήγορα.
17: Στο 6937-949-949 συγκεκριμένα, το Viber μας, στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνεις στον αέρα, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις.
16: Μην ξεχνάτε ότι η κλήρωση είναι αυτή την Παρασκευή, οπότε συμμετοχή μόνο σήμερα και αύριο. Τελευταίες ευκαιρίες, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτό το ταξίδι δικό σας.
17: Μέχρι τότε, πάμπολες επιτυχίες.
16: Νατάσα Θοδωρίδου και έρχεται με το φορτηγό της. Για δυναμώστε παρακαλώ.

0: Τα σπάσατε, παιδιά, εδώ πέρα. Βλέπω χαμό στο Viber. Ωρε συμμετοχέ για την Ισάρα.
1: Μαζεύονται σιγά-σιγά. Ακούσανε εκεί πέρα τζάμπα το πλοϊκά και τσακιστήκανε.
0: Τι
1: μουριέ.
0: Τη μουρλή δεν λε τίποτα. Δεν χορταίνει το μάτι μου να βλέπει τόσα μηνύματα.
1: Απόλαυσε το, δεν θα κρατήσει πολύ.
0: Ναι, γιατί
1: είναι
0: η
1: κλήρωση.
0: Η άλλη εβδομάδα είναι και η τελευταία μα, έχει και την κλήρωση την Παρασκευή. Εντάξει.
1: Άντε, ωραίο το να σου κράτησε.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρει τι άλλο όμω θα έπρεπε να κρατάει για πάντα. Ένα ωραίο ύπνο, παιδάκι μου.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Και εδώ είναι που έρχεται η Λίνα Στρομ, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, θα λέγει κανεί, στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου, για να μα μάθει ότι ο άνθρωπο είναι ένα πλάσμα τη συνήθεια και αυτό φυσικά έχει τεράστια σημασία στον ύπνο.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις πρώτες τους αναμετρήσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με όλα τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα στην αποστολή εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και τον Φαντρόγγυλεν εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις προκειμένου να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια αναζήτησης playmaker προσέγγισε τον άσο της Real Madrid, Θεό Μαλεντών, με τον Γάλλο να μην είναι διατεθειμένος να αφήσει τη Βασίλισσα.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τηλεφωνείς στο δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
12: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
13: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
12: Δεν έχουμε λεφτά.
13: Δεν έχουμε αμάξι.
12: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
13: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
11: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια

0: Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται,
1: λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Εσείς είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
8: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
8: Ψυχές, παρουσίες.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: Βρε καλώ στα ταλάνια που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ήρθε η ώρα της γέμισης. Τετάρτη 22 του Ιούλη στις 6, ξέρετε τι γίνεται.
1: Πάρτι, παιδιά, και πώς να μην γίνεται, παιδιά, αφού έχουμε δωράρα, παιδιά. Είναι αλήθεια. Ώρα για δώρα, πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει, το ξαναλέω, στο 2-10-68-35-722. Θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία με την ψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς, ήρθε και τυχερή. Και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη μα όλη δική σου.
0: Άντε να σποϊλάρω. Άντε γιατί έρχονται ακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Διπλό εισιτήριο παρακαλώ, έτσι, για όποιο προορισμό γουστάρεις. 2-10-68-35-722. Όση ώρα θα απολαμβάνουμε Ρία Ελληνίδου, θα ψάξουμε να δούμε ποιος θα βγει στον αέρα.
1: Για να ακούσω.
0: Τι θέλεις.
1: Τα καλύτερα.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα λοιπόν και Κατερίνα Λιόλιο. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: Καλά, ready.
0: Πάμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σου ρε παιδιά.
1: Γεια σου ρε φίλε μας, πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι Παναγιώτης.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, από πού καλείς?
3: Από την Ηλιούπολη, από τα νότια κάτω.
1: Μια χαρούλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και μας ξέρεις ή έτσι άκουσες τώρα ότι έχουμε ακτοπλοϊκά και πήρες?
3: Ναι, καλή, πώς δεν σας ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις τι έχουμε πάθει, έτσι. Έχει καεί γούνα μας, Παναγιώτη.
0: Για λέγε. Πώς λένε την
3: εκπομπή?
0: Ναι.
3: Α, και Αλέξη Μαρκάζος.
0: Και την εκπομπή πώς τη λένε?
3: Τα Λάνια.
1: Τέλεια, με ένα ή δύο?
3: Με ένα, μιλάς με φιλόλογο τώρα,
0: πρέπει. Φιλόλογε, δεν το ξέρεις σωστά.
1: Το έχουμε κάνει επίτηδες λάθος, να ξέρεις. Αλλά καταλαβαίνω και εγώ είμαι παιδί φιλολόγου.
0: Είναι με δύο, γιατί είναι Αλάνια από Αλέξη και Άννα, καταλαβες.
3: Σωστό, ωραίο.
0: Μετά από δύο χρόνια καλό ήταν και αυτό. Τουλάχιστον ξέρει το όνομα.
1: Μετά από δύο χρόνια φανεί καλύτερα. Δεν είναι καθόλου λίγο, καθόλου λίγο. Έχεις ήδη την εύνοιά μας.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, είσαι φιλόλογος, ε?
3: Ναι, ναι.
0: Τι τάξη κάνεις εσύ τώρα, πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα από Πανελλήνιες?
3: Έχουν βγει τα αποτελέσματα, αλλά εγώ είμαι στο γυμνάσιο και Α Λυκείου προς το παρόν.
0: Άντε, ωραία.
1: Μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, περίμενε, παιδιά. Οι βάσεις και αυτά βγαίνουν αύριο μεθαύριο. Πότε βγαίνουν αυτά, ξέρεις?
3: Νομίζω αυτές τις μέρες, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Άντε να δούμε. Λοιπόν, έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
0: Άντε πάμε.
4: Προσοχή! Άγγιση! Ηθικών!
1: Ακαιότατο!
0: Έλα, εκκλησία. Έλα, πού τα ακούς όλα αυτά, ένα.
1: Εκτός αν έχεις πάρει απαλλαγή.
3: Στο στρατό, στρατό παιδιά.
0: Παρέα έχεις ή είσαι μπακούρι?
3: Έχω, είμαι παντρεμένος.
0: Είσαι και παντρεμένος. Πόσο χρονών είσαι, Παναγιώτη?
3: 33
0: και παντρεμένος. Μπράβο.
1: Μπράβο. Πόσα χρόνια παντρεμένος?
3: Ένα,
1: μόνο ξενικέ κατοικιλία. Μια χαρά να ζήσετε.
3: Ένα χρόνο πριν λίγες μέρες.
0: Άντε, παιδιά, άντε, να τα εκατοστήσετε. Δεν προλάβουν τα παιδιά, αλλά εντάξει. Θα πρέπει να είναι 130 ονόβιους. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα πάρεις τη συμβία σου και θα πάτε ένα ταξιδάκι όπου γουστάρετε, γιατί η Golden Star Ferries είναι εκεί για σας. Το καλοκαίρι ξεκινάμε το ρυθμό 949. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Μανιμάνι, έχουν φτάσει στο Θεό. Οπότε, καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Για παράδειγμα, το Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Για εσάς εκεί έξω τώρα που δεν κερδίσατε όπως ο Παναγιώτης, μπορείτε να μπείτε στο goldenstarferries.gr να οργανώσετε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Πού θα πάτε, ρε Παναγιώτη?
3: Μάλλον στην Τίνο, γιατί το θέλει σύζυγος καιρό πολύ.
0: Καλά να κάνετε. Καλά να ανάψετε και ένα κεράκι για μας, παιδιά, στην Παναγιά της Τίνο, εντάξει. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό κλείνοντας και με βάση τη διαθεσιμότητα φτιάχνετε και τα ακτοπλοϊκά σας. Καλή συνέχεια, καλές διακοπούλες.
3: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Πήραμε και τα φιλιά μας.
1: Μια χαρούλα, τα κερδίσαμε με το σπαθί μας.
0: Βέβαια, τέτοιοι είμαστε.

0: Τι κάνεις λοιπόν, είναι ο Ζώζεφ, είναι εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ θα σας πω, ετοιμαζόμαστε για νησάρα.
1: Νησάρα, φύγαμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας.
1: Γεια σας. Σου.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, μια χαρούλα.
0: Εσύ τι κάνεις? Το πες μας το όνομά σου.
3: Είμαι η Αλίκη.
0: Βέβαια.
3: Μένω Νέα Σμύρνη. Αλλά επειδή έχω καταγωγή από τη Θεσσαλονιά,
0: ναι,
3: θα σας τραγουδήσω λίγο κάτι από την άλλη μεριά.
1: Μπράβο, ταξίδεψέ μας.
0: Ωραία, δικό σου.
3: Ευχαριστώ. Είναι μια καντάδα.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Μην το συζητάς καν.
3: Ωραία.

0: εσείς.
1: Τέλειο!
2: Αλίκη, συγχαρητήρια!
1: Μεταξύ δεν σου πω, λέγεται αυτό μου το τραγουδί η γιαγιά μου.
2: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι, ξανά νιώσα, ρε Αλίκη, μπράβο, μπράβο.
0: Είναι κεφαλονίτισα η γιαγιά.
1: Όχι, ηλίθεια.
2: Τι είπε στη γιαγιά σου.
1: Όχι, παράφωνη. Απλά τη αρέσουν τώρα κάτι τέτοια τραγούδια και με τα τραγούδια για όλη την ώρα.
2: Είναι ωραίο.
1: Και παραδείσαι παππούς.
2: Το έχω ακούσει, αλλά κανένα να πούμε μέχρι στιγμή δεν βγήκε να μα το πει. Δεν
1: τόσο καλά. Αυτό είναι κεφαλονίτικο, δεν το ήξερα.
0: Είναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Είναι, και εγώ κεφαλονίτισα είμαι. Το
1: κάτι ψηλιάστηκα από την πέμπτη φορά που το πες.
2: Να σου πω.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Κεφαλονιά, κεφαλονιά, μάλλον θα πας, αλλά εμείς σου δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσεις συμμετοχή βγαίνοντας σήμερα. Και ξέρεις ότι θα πας Σαντορίνη αν κερδίσεις την Παρασκευή, έτσι.
0: Βεβαίως, ανυπομονώ να κερδίσω. Αν κερδίσω, γιατί δεν έχω πάει ποτέ Σαντορίνη.
2: Καλά, δεν χάνεις και τίποτα, φαντάζομαι. Ότι εγώ έχω πάει, αλλά το φοβάμαι.
1: Καλά, φαντάζεσαι.
2: Λοιπόν, τρίμερο για σένα και για την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Ατζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να σε φιλοξενήσει εσένα και ως 6 και άτομα, ρε παιδί μου. Πλήρως εξοπλισμένη, θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Ναι, παιδάκι μου, και drunk fish για το καλύτερο φαγητό εκεί πέρα. Γιατί εντάξει, ξεροσφύρι δεν τρώγεται, όπως για το κάνουμε.
2: Και ακτοπλοϊκά.
1: Από Golden Star Ferries.
2: Γιατί σε ταξιδεύει όπως πραγματικά σου αξίζει. Την Παρασκευή με τα παπάκια μας, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Αφαλίδη έχουν την κλήρωση.
0: Ωραία, ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, Λίκη.
1: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ακάθεκτη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ο Δός Μοναξιάς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Δεν αισθάνεσαι μόνος γιατί έχεις την καλύτερη παρέα.
1: Και όταν μιλάμε για την καλύτερη παρέα, ήταν τελευταίες του λέξεις. Μιλάμε για την παρέα του ρυθμού 949, τα αλάνια σου με τις καλύτερες συμβουλές για το μέλλον σου.
0: Όπως
1: σχολές Δέλτα, 100 σύγχρονες ειδικότητες και site www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-20-360. Πάρε ένα τηλεφωνάκι, παίρνει από το site, παίρνει από ένα από τα μαγαζιά εκεί πέρα, από τα μαγαζιά που είπε. Από τις σχολές. Σε Αθήνα Περιστέρι.
0: Βήμα για το μέλλον σου είναι αυτό.
1: Ναι, παιδιά, οπότε δεν παίζουμε. Έχει Αθήνα, έχει Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και εκεί πέρα που θα τα δει όλα, ειδή η σώμα και θα τα απολαύσει.
0: Να περάσουμε μια βόλτα από τα παπάκια. Πάμε πρωινό. Έτσι, να δούμε τι κάνανε σήμερα και παρερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
4: Τι λείπει?
3: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
4: Να λείψεις ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
3: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στον Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
5: Θα είναι κωμωδία όμως.
3: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
5: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
4: Τίποτα, δεν έχω γνωρίσει μια κυρία.
3: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και εμάς θα μιλάνε.
4: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
3: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
4: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
5: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκε από το σπίτι.
4: Θες και role play.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.
6: Κι αν η καρδιά σου

0: νέα κυκλοφορία.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
0: Αργήσαμε, Λάνια μου, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και καθημερινά. Το γνωρίζετε άλλωστε. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, στο καλύτερο σταθμό της πόλης, στο ρυθμό 949. Για μια μισή ώρα περίπου θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
11: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά τα δικά σας, Βέτρο Λόπεδα, που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και φυσικά μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω του ρυθμού 949, για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Θα έρθουν σε λίγο και εκτός από πολύ ωραίες ειδήσεις, θα έρθει και άλλος διαγωνισμός και θα σας στείλουμε για φαγητάκι.
11: Σε πολύ πολύ λίγο όμως αυτά.
0: Ακριβώς, γιατί προηγείται ο Αντώνης Ρέμος και απολαμβάνουμε Δευτέρα. Τι κι αν είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα,
20: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σκεπασμένα.
1: Λοιπόν, λοιπόν και καντάδα. Έτσι και εμείς, παιδιά. Πώς λατρεύουμε τα κορίτσια τις καντάδες, να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι, καλά και τα αγόρια να δεις.
1: Γιατί κάνετε, έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου καντάδα?
2: Έχει κάνει καταπληκτική καντάδα. Έχουμε πάει με φίλο μου, έχω δύο καντάδες στο μυαλό. Με φίλο μου πήγαμε στην Τσιγκάνικη Παργία του Χωραργού και κλέψαμε ένα ψεύτικο, ένα αρκουδάκι εκεί πέρα για να το πάει και δώρο.
1: Τι κλεπτοκοτάσεις.
2: Τρισάθλιο. Και πήγαμε κάτω από το σπίτι, τώρα φιλοθέει η άλλη, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα σπίτι, όσο είναι η παπουτσοδίκη της είναι η κουζίνα μου. Και παίζαμε, τραγουδούσε ο άλλος και έκανα εγώ τι παίζω κιθάρα. Είχαμε από δίπλα προφανώς το σπίκερ για το κανονικό τραγούδι. Και γυρνάει και του λέω, αυτή να κλαίει τώρα, ο πατέρας να έχει τρελαθεί, να παίρνει αστυνομίες και μου κάνει, δεν φεύγουμε. Δεν φεύγουμε. Του λέω, ήρθαν οι αστυνομικοί. Φεύγουμε! Φεύγουμε! Και τρέχαμε με το σπίκερ, την κιθάρα και το ψεύτικο αρκούδι από τα στενά της Φιλοθέης. Μια σύνδεση να μας ακολουθήσει το άστρο της Βιθλέμ. Και εγώ και καλύτερη καντάδα. Φίλος μου έχει πάει να κάνει στην κοπέλα του για να τα ξαναβρούνε και βγαίνει αυτή στο μπαλκόνι σαν τον πάπα. Και βγαίνει μαζί και ο γκόμενος. Ο νέος γκόμενος.
1: Αυτό είναι καλύτερο.
2: Ο οποίος νέος γκόμενος του κάνει και τον τενόρο του. Πήγαινε πέρα από τα χέρια. Μπράβο, μπράβο, ωραίος. Το σ' αγαπώ, γύρισε σε κλάματα για το σεμιρολόι της φώκιας σε κλάσματα.
1: Ωραία, πήγε αυτό έτσι.
2: Χωρίς μπλούζα άλλος, έτσι να μην το αφήσει περιθώριο υποψίας.
1: Χωρίς μπλούζα. Ήταν και γυμνασμένο το παιδί.
2: Φέτες.
1: Γεια σας λοιπόν. Εκεί έξω που γυμνάζεστε υπάρχει ένα πρωτοποριακό high protein επιδόρπιο με βάση το ασπράδι αυγού που σου προσφέρει 20 γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε συσκευασία. Και τώρα ειδικά που καλοκαίρι. Το θέλουμε πιο πολύ.
2: Σαν τρελή, σαν τρελή. Λοιπόν, γιατί παιδιά, όταν μιλάμε για το Gelé High Protein, μιλάμε για ένα δροσερό.
1: Zeleg High Protein.
2: Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα.
1: Το λες και γαλλικά.
2: Zeleg High Protein, δεν φαίνεται.
1: Για πες.
2: Η κλασική παιδιά μου, από γαλλικά
1: τη γέννηση που έρχεται. Γαλλικά και πλάι πια.
2: Ελαφρύ και σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι με γεύση φράουλα.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
2: Από τα χρυσά αυγά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης από ασπράδι αυγού με ένα επιδόρπιο που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνει την πρωτεΐνη σου.
1: Μόνο η φράουλα είναι με γιαούρτι, να σας πω την αλήθεια.
2: Άντε,
1: πόσο μ' αρέσουν τα γιαουρτάκια με τη φράουλα και άμα έχει και πρωτεΐνη ακόμα καλύτερα.
2: Όλο και καλύτερο γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε σε break, επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και τώρα αρχίζουν τα καλά.
2: Ωραία, μπράβο.
3: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν λέει όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
4: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
5: Και μετά ξύπνησες.
3: Ναι.
6: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα. Βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου

0: Chef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ταπαστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια.

0: the Mediterranean.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα τέσω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά τα δικά σας τρελόπεδα. Viber ρυθμού 6937-949-949. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω στο ρυθμό 949, για να μας ακούτε και online όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας πετυχαίνουμε.
2: Και αυτή την τρίτη και τελευταία ώρα ακούμε επιτυχίες και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπες, μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
10: Εκτός από αυτές
2: που θα ακούσεις εδώ.

0: Κωνσταντίνος Αργύρος και Νόιζι Νέρο. Νεράκι, νεράκι, είναι και αυτή η τρίτη ώρα και θα την περάσουμε παρά. Αλέξη Μαρκάο, Άννα Ζιρδέλη, εδώ στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Και να δώσουμε δώρο επιταγή 50 ευρώ.
1: Μην το
0: Γουαγκαμάμα για ένα ζευγάρι, για αγαπημένους φίλους, για δεν ξέρω, μάνα,
1: όπως
0: κόρη,
1: είναι,
0: παιδί, γιο, όποιο θέλει. Να πάτε να απολαύσετε ό,τι γουστάρετε
1: ό,τι
0: σε όποιο κατάστημα
1: σας,
0: θέλετε.
1: Γράψτε λοιπόν, παιδιά, ευθύς αμέσως.
0: Τι θέλει.
1: Μάμα, θέλω Γουαγκαμάμα. Αλλά γρήγορα, όλο μαζί το θέλω. Σε γραμμική Α. Μάμα, θέλω Γουαγκαμάμα.
0: Καλά, δεν το στέλνουν και ηχητικό. Γραπτό θα το στέλνουν.
1: Ή και το μάμα Γουαγκαμάμα.
0: Βρε, ό,τι θέλει. Μάμα Γουαγκαμάμα, Γουαγκαμάμα. Μάμα Γουαγκαμάμα.
1: Μάμα Γουαγκαμάμα. Μ' αρέσει περισσότερο με το δίπλωμά μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, το νέο Σίζουσι. Μία νέα πρόταση σούσι. Εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό present σούσι και το απολαυστικό coconut curry. Αντών, μέχρι και η δροσερή Thai salad, κοτόπουλο, κάθε πιάτο ένα νέος ακόμη λόγος για να βρεθεί στα Γουαγκαμάμα στο μοναστηράκι για lunch after work, date night, η έξοδος με παρέα. Έχει και εδώ απέναντι στο Golden, έχει πολλά καταστήματα.
1: Έχει, σειραίουνε.
0: Εσύ τι σ' αρέσει να τρως από το Γουαγκαμάμα?
1: Πόρτα.
0: Σου έρχεται.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και θυμάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εγώ δεν θυμόμουνα.
1: Τι?
0: Για την ταινία του Νόλαν την.
1: Εγώ ξέρεις πάλι τι θυμήθηκα μόλις.
0: Τι?
1: Ότι αυτή τη στιγμή ευτυχώς έχουμε ένα σωστό άνοιγμα στην αγορά. Επιτέλους κάποιος που τιμάει την ελληνική μυθολογία όπως τη αρμόζει και αποδεικνύει ότι στην αρχαία Ελλάδα ήμασταν τίμιοι πρόγονοι των συγχρόνων, γιατί και οι δύο ήταν ένα μπουρδέλο.
0: Έρχεται λοιπόν. Όμορφα.
1: Έρχεται λοιπόν. Για την αρχαία, λες να παρεξηγηθούν. Έρχεται οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έρχεται λοιπόν ο σύγχρονος Πλάτωνας, ο Σιρινάκης. Και αποφασίζει να πει και βάζει τα γυαλιά στον Όλαν. Λέει λοιπόν, άκου, θα σου δείξω εγώ πώς γίνεται. Βγάζει ταινία άνω των 18 για ενηλίκους προφανώς. Τι περιμένατε?
0: Τι ώρα είναι,
1: τι είναι ώρα για δούριο λίπο. Λοιπόν, βγάζει με λίγα λόγια Τσόντα Οδύσσια. Τσόντα Ιλιάδα.
0: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει.
1: Τώρα το μάθες, δεν έμεινε και κάτι.
0: Εγώ ήθελα να πω για το φίλο μας τον Γιάννη.
1: Μια ωραία Ελένη.
0: Μάλιστα. Ναι. Εγώ ήθελα να πω για το φίλο μας τον Δόκτωρ τον Γιάννη που είναι στο LA και μου λέει. Που είναι στο LA για την Οδύσσια, που είναι στο Αμέρικα και γίνεται χαμός, μου λέει εκεί πέρα. Πάνε για να το δουν στο IMAX. Είναι sold out. Και εδώ πέρα το είδαμε. Παιδιά, φανταστική ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Στον Αλέξη που το είδα, χθες δεν του άρεσε.
1: Κοίτα, γενικά μπέρδεψε λίγο τον Αχιλέα με τον Οδυσσέα. Δηλαδή αυτό που του έσπαγε στο ξύλο στο τέλος για τον Μπαμπαλή με τα γυμνά.
0: Μην κάνει spoiler, αγόρι μου.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Μην κάνει spoiler.
1: Για να μην μιλήσω για όλα τα υπόλοιπα με τον πολύφημο. Ούτε αυτοί μιλήσανε, ούτε αυτοί θέλουν να μιλήσουν. Δεν είπαν τίποτα. Που άλλο είχε ένα μάτι. Πρώτη φορά βλέπω μάτι ο Βάλ.
0: Είχε, λέει, τον πολύφημο original γίγαντα. Του έβαλε, λέει, πανοπλίες για να αλλάξει λίγο η φάση.
1: Τι φάση, δεν θέλουμε να αλλάξει φάση, ρε φίλε. Ρε Νόλαν, απαράτα μας το τέλος ημέρας. Δεν σου φτάνει ο Μπάτμαν, έπρεπε να αλλάξει τα φώτα και στον Όμηρο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ένα πράγμα δεν κατάλαβα και μου την έλυσε την απορία ο δόκτωρ γιατρός από το LA.
1: Τι?
0: Για τους γίγαντες. Τι ήταν οι γίγαντες στη μυθολογία και ήταν οι ληστριγόνες, παιδιά. Δεν πήγε καν το μυαλό μου.
1: Ληστριγόνες, τους κυνήγαγαν οι ληστριγόνες.
0: Άνα, γεια σου.
1: Μπράβο.
0: Χαμπάρι δεν πήρα.
1: Ούτε αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Αφού σε τρία λεπτά
0: γιατί εσύ το έχεις καταλάβει.
1: Όχι.
0: Α.
1: Μα εγώ αν ήμουν σύντροφος του Οδυσσέα, θα ήμουν με τις Ειρήνες τώρα.
0: Εσύ, Πινελόπη μου, δεν θα περίμενες ποτέ. Σιγά με σύντροφος του Οδυσσέα.
1: Η Πινελόπη δεν με περιμένει μάνα μου, δεν περιμένει η Πινελόπη. Θα γυρίζα και θα ήταν άλλες στο τρίτο
0: εποχές, γάμο. Άλλες εποχές, αγάπη.
1: Τι άλλες εποχές περίμενε η άλλη τον Οδυσσέα, νομίζω. Τον περίμενε. Βασικά θα το μάθω σύντομα, γιατί θα μου το πει ο Σιρινάκης. Θα μάθουμε και πέρα πόσο καλά τον περίμενε. Πόσο πιστή ήταν.
0: Δεν θέλω άλλο τέτοιο συνειρμογιατή.

0: λόγια λοιπόν. Καλησπέρα στη Μαρία Μαράκη ξανά.
1: Που καλησπέρα,
0: λέει,
1: καλησπέρα.
0: Και εγώ λέει την πόρτα λέει θα προτιμούσα να φάω, φαντάσου.
1: Πάρα πολύ καλό, είδες. Η καλύτερη της φήμης είναι διαφήμιση.
0: Η Σταύρη λέει θέλει να δώσουμε κανένα παϊδάκι στα βλάχικα.
1: Α, καλά,
0: κρίμα Σταύρη μου, γιατί γουαγκαμάμα, μάμα γουαγκαμάμα έχεις γράψει κι εσύ. Ενώ η Γεωργία λέει καλησπέρα να και Αλέξη, καλησπέρα στα Αλάνια μας, γεια σου Γεωργία μου.
1: Γεια σου Γεωργία, γεια σου, να σας χαιρόμαστε. Παιδιά, σας έχω μια τρομερή πρόταση, πολύ καλύτερη από όλες τις προηγούμενες.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Σχολές Δέλτα. Έχει πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, πάνω από 12 τομείς σπουδών, από γαστρονομία μέχρι και μάρκετινγκ και τουριστικά. Και site www.delta36.gr και τηλέφωνο 210-32-20-360.
0: Το είχα τόσο πολύ ανάγκη.
1: Για να δουλεύω.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
4: Τι λείπει?
3: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
4: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
3: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στον Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
4: Θα
3: είναι κωμωδία όμως. Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει σε βρικό.
4: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
5: Τίποτα, το έχω γνωρίσει μια κυρία.
3: Καλά, θα σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
5: Εντάξει, μάζε, θα πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
3: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
5: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
4: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκε από το σπίτι.
5: Θες και role play.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
18: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι μπύρι αφιδρό. υδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
21: Τζοχάνα, για λέει.

0: Άργε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
8: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, 43 λεπτά και μετά τις 7, Τετάρτη 22 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
9: Με τα καλύτερα μηνύματα, δικά σας φυσικά που αλλού, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr, κάτω ρυθμό 949, για να μας απολαμβάνετε από όπου και αν θέλετε.
8: Λοιπόν, παιδιά, και μετά από εμάς, σε λίγα λεπτάκια, έρχεται και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10, εκτός ρυθμού, με μια διαφορετική θεματολογία, ένα διαφορετικό καλεσμένο έκπληξη. Σήμερα έχει αγαπημένο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου που θέλουμε και εμείς να ακούσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, είτε με ηχητικό μήνυμα που σας έχει σημαδέψει, είτε γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτά τα αγόρια θα έχουν να μοιραστούν πολύ ωραίες στιγμές. Ξέρετε, τώρα ο Θοδωρής έχει και την κιθάρα του εδώ πέρα. Θα το λυμπιστεί και λίγο ο Κωνσταντίνος, θα πούνε και κανένα τραγουδάκι στον αέρα και ποιος ξέρει τι έχει να γίνει μέχρι τις 10.
9: Πάρτι κανονικότατο. Μέχρι τότε πάρα πολλές επιτυχίες για να σας προετοιμάσουμε.
8: Θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας Γιώργος Σαμπάνης, τώρα όμως έσκασε Κατερίνα Λιόλιο. Απολαύστε την γιατί κάνει ολόσωστα το λογαριασμό και έρχεται τώρα στο ρυθμό.

0: Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, τρεις ολάκερες ώρες. Τι θέλαμε? Θέλαμε να σου κάνουμε την καλύτερη παρέα στην πόλη.
1: Και ελπίζουμε να τα καταφέραμε. Γιατί τώρα έρχεται να αναλάβει η σκυτάλη ο ένας και μοναδικός Θοδωρής Μαλατίνης.
0: Που δεν θα είναι μόνος του, μέχρι και τις 10 θα έχει παρεάκι.
1: Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, 8 με 10 στην παρέα του ρυθμού 949. Ακολουθεί η κορίτσαρος γενίτσαρος Έλληνα Ντάντζελο 10 με 11 και φυσικά 11 η ώρα. Ανοίξτε διάπλατα τα αυτιά σας σαν δορυφορικά πιάτα, γιατί έρχεται ο πάντα μελωδικότατος Νίκος Χαλκούσης. Όλε!
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Καλά να είμαστε.
1: Αμήν.
0: Χρόνια πολλά σε σένα, Λάνη, εκεί έξω που μπορεί να έχεις γενέθλια, να έχεις επέτειο, να γιορτάζεις κάτι. Μεσοβδόμαδα ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε κουράγιο το Σαββατοκύριακο.
1: Κλεμά τον Άγιο, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις πρώτες τους αναμετρήσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με όλα τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα στην αποστολή εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και τον Φαντρόγγυλεν εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις προκειμένου να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια αναζήτησης playmaker προσέγγισε τον άσο της Real Madrid της Θεό Μαλεντών, με τον Γάλλο να μην είναι διατεθειμένος να αφήσει τη Βασίλισσα.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
14: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
10: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
15: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed

0: Θοδωρή Μαραντίνη, κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εκτοριθμιστές και εκτοριθμίστριες, ελπίζω να είστε καλά. Και αν δεν καταλάβατε, είναι Τετάρτη, είναι 8 η ώρα και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο ραντεβού μας. Δηλαδή 8 με 10 βγαίνουμε εκτός ρυθμού για να βγούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Όχι να βγούμε, αλλά μπορούμε να βγούμε και λίγο από τον εαυτό μας για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Τι λέει ο άνθρωπος σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, θα είμαι μαζί σας για το επόμενο 2 ώρο, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη εδώ εκτός ρυθμού, χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα, με μια βάση την οποία την κάνουμε κολοτούμπα δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω και τη φέρνουμε στα μέτρα μας. Σήμερα δεν έχουμε θέμα όπως έχουμε συνήθως. Σήμερα έχουμε καλεσμένο. Σήμερα έχουμε έναν πολύ αγαπημένο φίλο καλεσμένο. Έχουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Θα δισκοπαρτίσουμε, θα δισκογλεντήσουμε, θα γίνει χαμός. Θα πούμε πολλά ωραία τραγούδια, θα φέρουμε το καλοκαίρι και ελπίζω να σας φέρουμε και ένα μόνιμο και πολύ ωραίο χαμόγελο στα χείλη. Μπορείτε να στέλνετε στο 6937-949-949, είναι καλείτε. Στο 210-6835-722, να αφήσετε το μήνυμά σας στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό, ζητώντας είτε τραγούδι, είτε αφιέρωση, είτε αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε, να ρωτήσετε τον Κωνσταντίνο ή εμένα, ή να καλέσετε, όπως είπα, στο 210-6835-722. Να τα πούμε και λίγο πιο έτσι κοντινά, ρε παιδί μου, λίγο από κοντά, όσο μπορεί να είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θέλω να χαλαρώσετε, όπου κι αν είστε, αν είστε στον δρόμο, αν είστε σπίτι, όπου κι αν είστε, χαλαρώστε. Ακούστε τις μουσικάρες μας και ετοιμαστείτε για Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Τα λέμε, βγείτε εκτός ρυθμού να συναντηθούμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ετοιμαστείτε να βγείτε κι εσείς. Στο στούντιο έχω ένα πολύ ωραίο αγόρι, πολύ κομψό αγόρι. Που έχει βάλει τη γραβάτα του, έχει βάλει το σορτσάκι του, έχει βάλει το πουκαμισάκι του, το αμάνικο. Έχει φρέσκο κουρευτεί και ήρθε εδώ.
1: Είδες.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Έτσι, έτσι, απλόχερα και σπάταλα λοιπόν. Φτάνει. Πες μου πώς είσαι.
2: Χρόνια μας πολλά. Έχει φιλία μας επέτειο ενός χρόνου σήμερα.
0: Η αλήθεια του σήμερα κλείνουμε ένα χρόνο με τον Κωνσταντίνο. Ότι οπότε θα θέλω να μας αφήσετε λίγο μόνο και να στείλετε εσείς μηνύματα στο 6937-949-949 να γιορτάσουμε τον ερωτά μας. Και τέλος πάντων, θα σκεφτούμε κάτι μετά να κάνουμε και με εσάς. Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά.
0: Φαίνεσαι καλά.
2: Και πολύ δίσκο. Πολύ... Και εσύ φαίνεσαι πολύ καλά. Είσαι... Και είμαστε και δύο δίσκο εδώ μεταξύ. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν.
0: Έτσι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Αλλιώ δεν θα υπήρχε bromance. Έτσι,
2: έτσι έχει απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα στον κόσμο καταρχάς.
0: Καλησπέρα σε όλους. Τους έχω πει ότι και το ξαναθυμίζω στους ακροατές μας ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. 6937-949-949 στο Viber με ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Μπορείτε να ζητήσετε αγαπημένα τραγούδια του Κωνσταντίνου, τον One. Άσχετα τραγούδια και να αφιερώσετε στην καψούρα σας ή στον όποιο δεν θέλετε. Μπορείτε να μοιραστείτε οποιοδήποτε άλλο πόνο ή γκαϊλέ έχετε. Η λέξη γκαϊλέ έχετε αυτή πλέον με το πρόγραμμά μας εδώ.
2: Ξέρεις εσύ τη λέξη γκαϊλέ?
0: Μου την έμαθε ο Δάντης που ήρθε προχθές.
2: Τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην Κύπρο αυτή τη λέξη.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ο Καϊλές.
0: Είδες?
2: Ναι, ναι.
0: Είμαι σχεδόν Κύπριος πια. Τόσο πολύ την αγαπάω. Λοιπόν, και μπορείτε επίσης να καλέσετε στο 210-68-35-722 αν θέλετε να τα πούμε και διαζώσεις.
2: Α, τέλος, ναι. Έχουμε αυτό το old fashion το τέλειο.
0: Εννοείται, έχουμε old fashion εδώ. Τέλειο. Παρόλο που είμαστε πολύ νέοι, θυμόμαστε τι κάνουν οι παλιοί, κατάλαβες.
2: Μα αυτό είναι τέλειο. Είναι
0: αυτό ακριβώς, λοιπόν. Λοιπόν, πες μου, ξέρω ότι έχεις ετοιμάσει ένα καταπληκτικό δίσκο, θα τα πούμε. Mm-hmm. Έτσι, θα ακούσουμε και την τραγουδάρα μετά. Παίξε DJ το γνωστό. Να τρελαθώ του Κωνσταντίνου που αγαπώ. Να απογειωθώ. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ακούσουμε και θα χορέψουμε πολύ. Πες μου λίγο έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό και θα τα πιάσουμε όλα λίγο για το δίσκο αυτό. Mm. Καταρχάς, εγώ θέλω να σας συγχαρώ και σε γουστάρω ακόμα περισσότερο που έκανες δίσκο. Γιατί δεν είναι μια εποχή που κάνει ο κόσμος δίσκους.
2: Σε ευχαριστώ τόσο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που το κάνεις αυτό και είναι και τόσο κονσεπτικός και θεματικός. Ακόμα περισσότερο σε αγαπώ γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρεις ότι πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τη γνώμη σου, γιατί πάντα μου άρεσε πολύ, αλλά όταν δουλέψαμε μαζί, ήταν πόσο επαγγελματίας είσαι. Και όταν σου το λέει, εννοείται οποιοδήποτε, είναι μεγάλη χαρά, τιμή, συγκίνηση, αλλά όταν σου το λέει συνάδελφος, είναι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το είχα καημό, είχα να κάνω δίσκο από το 2009.
0: Αλήθεια, είναι τόσο
2: Από το 2009 όλα τα τραγούδια που κυκλοφορούσα ήταν singles.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή των singles. Ακριβώς. Ισχύει αυτό.
2: Και λέω, δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει ένα δίσκο κάποια στιγμή. Και προέκυψε αυτό ο δίσκο. Και χαίρομαι που ήταν και κονσεπτικό. Και ήταν και ένα δίσκο που η όλη απόφαση ήταν ομαδική. Αν θες να σου πω πώς έγινε όλο
0: αυτό.
2: Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, καλή ώρα.
0: Αλήθεια. Όλα πριν ένα χρόνο, όλα τα ωραία ναι, πράγματα ναι, ναι. στη ζωή σου γίνανε πριν ένα χρόνο, Κωνσταντίνε. Πρέπει να το καταλάβεις.
2: Όχι, κάναμε τις πρόβες της νύχτας στο ρυθμό που
0: κάνουμε,
2: παρέα. Λιόνι Ράμα με το Σουάν. Λοιπόν, και εγώ σκεφτόμουν κάποια καλοκαιρινά τραγούδια και είχα σκεφτεί την αγάπη καλοκαιρινή της Αλέξης. Όπως εγώ, έτσι και εσύ. Λοιπόν, τελειώνει η συναυλία μας, πάμε σούπερ και αυτά. Μπαίνω, το κάνω ένα demo και στέλνω στην Κική Τσόλκα από τη Μήνωση Μάικρης, λέω να σου πω, θα αρχίσω να το βγάζω, θα αρχίσω να κάνω καλοκαιρινά στο TikTok.
0: Α, ωραία.
2: Το ακούει, μου λέει μην το βγάλεις. Της λέω γιατί? Μου λέει άστο να κάνεις ένα EP του χρόνου.
0: Μπράβο, να στείλουμε τα φιλιά μας λοιπόν στην Κική Τσόλκα, το μοντέλο της ελληνικής δισκογραφίας.
2: Εννοείται. Να εξηγήσουμε τον κόσμο, το EP είναι ένας μικρός δίσκος, 5 τραγούδια, 4-5 τραγούδια. Λοιπόν, και στην πορεία προκύπτει το Disco DJ που το γράφω μουσική εγώ, στίχους η Ροδούλα Παπαλαμπριανού. Ήταν μαγικό, ξημερωθήκαμε σπίτι της, μας βρήκε ο ήλιος στη βεράντα, στο μπαλκόνι με καφέ, με τέτοια αυτά. Εγώ είχα το πιανάκι μου το παιδικό, γιατί η Ροδούλα είναι αυτή που μου γράψε τα πρώτα μου τραγούδια πριν έρθω καν στην Ελλάδα.
0: Α, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, όταν ήμουν πιτσιρίκος. Λοιπόν, και βγήκε το Disco DJ, γιατί θέλω ένα δίσκο τραγούδι, να πει και κάτι για την Άννα που την αγαπώ τόσο πολύ.
0: Μόλις έστειλε η Ελβίρα, μήνυμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και γράφει πώς προέκυψε ο στίχος. Αυτό τη Βύση που αγαπώ.
2: Κοίτα να δεις
0: τώρα. Σου μιλάω.
2: Ελβυράκι μου, φυλάκια. Γεια σου, Ελβύρα μου. Αυτό λέμε τώρα, ότι ήθελα εγώ ένα τραγούδι που να λέει μια φράση για την Άννα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η Άννα που με έφερε από την Κύπρο. Η Άννα έκανε ντουέτα μαζί μου, δούλεψα μαζί της κτλ. Και είναι η Άννα που αυτή τη στιγμή σκίζει. Πάντα έσκιζε, αλλά τώρα είναι, ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι.
0: Καλά, ναι.
2: Και προέκυψε αυτό το τραγούδι και σιγά σιγά πάω στην εταιρεία, κάνω ακρόαση, ετοιμάζω και άλλα 2-3 και ήταν όλα καλοκαιρινά και λέμε να κάνουμε ένα καλοκαιρινό δίσκο λοιπόν που είπε η Κική
0: να συγκεντρώσουμε, ναι.
2: Ένα EP και εγώ να κάνω, εγώ πάντα τις υπερβολής, να κάνω και αυτό, να κάνω και το άλλο, να κάνω και το άλλο. Βγήκανε 12-13 και τελικά βάλαμε μόνο 10, 3 καινούργια, 7 διασκευές. Και έρχεται η Μαργαρίτα Μάτσα στο ραντεβού και λέει: όχι, αφού είναι ωραία χορευτικά, θα τα πούμε τα δίσκο καλοκαίρια μας.
0: Ωραίο.
2: Και εκεί προέκυψε όλο το κόνσεπτ.
0: Έτσι προέκυψε λοιπόν. Σιγά σιγά μπαίνουμε και ακούμε λίγο την τραγουδάρα. Μου αρέσει πάρα πολύ και μου φτιάχνει το κέφι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Είμαστε εδώ, Κωνσταντίνος Κωστοφόρου, με πολύ δίσκο διάθεση.
2: Hey!
0: Θέλω να το δυναμώσετε όσο πάει τώρα και παρόλο που δεν θα μας βλέπετε στο στούντιο, εμείς θα το χορεύουμε. Θέλω να το χορέψετε κι εσείς είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, στον καναπέ, στην τουαλέτα, όπου κι αν είσαι αυτή τη στιγμή, αν είσαι στην τουαλέτα, δεν ξέρω αν είναι ώρα που μας ακούς, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Χόρεψε το, κούνησε τον ποπό σου και φύγαμε σου.
2: Πάμε,
0: λέω.
2: Δίσκο.
0: Δώσε δίσκο, δίσκο, δίσκο.

0: Έτσι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο απόλυτος DJ Rockstar και όλα τα συναφή. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα, πρέπει να σου πω. Ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Θες να ξεκινήσω από εδώ?
1: Βεβαίως,
0: με μηνύματα.
1: Ό,τι θες.
0: Λοιπόν, ένα ρεφρέν λέει από το σκέψο ακαπέλα.
1: Α.

0: πόλη μου, το αγόρι μου, έτσι τρελαίνομαι. Λοιπόν, αυτό ζήτησε η Μαρία, περίμενε. Ο Κυριάκος λέει: μπορώ να ζητήσω το τραγούδι Σαν από το καινούριο δίσκο από Βρυξέλλες.
1: Το Σαν από Βρυξέλλες.
0: Ναι,
1: είμαστε international, αγάπη μου, διεθνή καρδιά.
0: Αυτό βλέπω. Θα το βάλουμε.
1: Φιλιά στο Κυριάκο στις Βρυξέλλες. Να πω ότι το Σαν είναι ένα από τα τρία καινούργια τραγούδια. Το έχει γράψει ο αδερφός μου, ο Στέφανος.
0: Α, τι ωραία. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ chill out, ωραίο.
0: Το έχω ακούσει, αλλά δεν ήξερα ότι το έγραψε ο αδερφός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και το τραγουδά μαζί του.
0: Τέλεια.
1: Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνει κανείς, γιατί άμα τραγουδάει είτε αυτός είτε αυτός, έχουμε τη διάθεση στα χαμηλά, ειδικά έχουμε. Άμα θες, βρες το, βάλουμε.
0: Ναι, το βάλουμε, εννοείται, τα έχω βρει. Λοιπόν, καλησπέρα, συγχαρητήρια, να είστε καλά. Η Νικόλ. Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια λέει για τον disco DJ και όλο το disco είναι εκπληκτικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω πώς προέκυψε το ντουέτο με τη Μαντό.
1: Α, ωραία.
0: Και αν θα έχουμε τη χαρά για ένα ντουέτο με τον Θοδωρή Μαραντίνη δισκογραφικά.
1: Αυτό δεν είναι κακή ιδέα, να ξέρεις.
0: Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Παιδιά, κλείνουμε. Συγγνώμη, σας αφήνουμε τώρα που μπαίνουμε στο στούντιο. Γεια σας.
1: Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε.
0: Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Πούντο. Ωραία, έγινε. Πάλτο.
0: Λοιπόν, πες μας για τη Μαντό. Ναι, πώς έγινε όλο αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το τραγούδι, τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο ανοίγει τον ωραιότερο για μένα δίσκο της Μαντός. Της Μαντούς.
0: Μαντούς.
1: Λοιπόν, λέγεται Ανήσυχο Βλέμμα και είναι του 1994.
0: Okay.
1: Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε το τραγούδι αυτό είναι δικό της η μουσική, στίχους της υπέροχης η Ρος Τριγώνη. Και μου είπε η Ρο να τη λέμε η Ρο Τριγώνη, της η Ρος, γιατί δεν είναι,
0: ναι.
1: Είναι αργυρό.
0: Okay, να κάνει που μάθαμε ακόμα.
1: Και δεν ήταν το πιο προβεβλημένο hit του δίσκου, γιατί ο δίσκος έκανε μεγάλη επιτυχία. Είχε το Θέλει Άνοιμο η Αγάπη μέσα.
0: Καλά, που
1: το
0: λατρεύω.
1: Το Ερήμην μου θα γίνουν κομμάτια, τα φιλιά κτλ. Θα μπορούσα να διαλέξω ένα οποιοδήποτε άλλο καλοκαιρινό, γιατί έχει πολλά καλοκαιρινά τραγούδια Μαντό. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι από τα τραγούδια που με συντροφεύουν. Δηλαδή που είναι τραγούδια που τραγουδάω στο μπάνιο, που θα τραγουδήσω στο αυτοκίνητο, που θα τραγουδήσω όταν είναι να πιω ένα καφέ. Υπάρχουν μερικά τραγούδια.
0: Σε λίγο στο ρυθμό, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Βεβαίως. Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και. Ήταν να το κάνω, λέω, γιατί να μην ρωτήσω τη Μαντό. Τη θαυμάζω απεριόριστα, είναι μία από τις καλύτερες φωνές της Ελλάδος.
0: Ισχύει.
1: Έχει την πιο μεγάλη έκταση από τις τραγουδίστρες της Ελλάδος.
0: παραμένει με αυτή την έκταση,
1: ακριβώς,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Η φωνή της είναι άθικτη, είναι ένα υπέροχος άνθρωπος, η δισκογραφία της είναι υπέροχη, είναι το απόλυτο pop icon, θεωρώ, για μένα η Μαντό. Έχει συγκλονιστική. Είναι η πιο
0: και γράφει και πολύ ωραία.
1: Και γράφει και πάρα πολύ ωραία.
0: Και συνεχίζει και γράφει. Το τελευταίο της είναι υπέροχο.
1: Υπέροχη, είναι υπέροχη. Υπέροχη. Την παίρνω τηλέφωνο, μου λέει, πού το σκέφτηκες αυτό το τραγούδι. Της λέω, γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό με λέει Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
1: Ναι, μπορεί.
0: Επειδή σκέφτομαι αυτά που δεν σκέφτονται οι άλλοι. Πες το, Κωνσταντίνο, μην τα λέω εγώ.
1: Ίσως είναι και λίγο παρανοϊκό.
0: Αλλιώς δεν ταιριάζαμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα συμμετεριάζαμε.
1: Έτσι, μπράβο. Μου λέει αμέσως ναι, το λέμε. Και μάλιστα το συγκινητικό είναι ότι επειδή ο πρώτος δίσκος αυτός ήταν και αυτής, είχε κυκλοφορήσει στη Μήνος, βρήκαμε τα κανάλια του τραγουδιού.
0: Αλήθεια.
1: Από το 1994.
0: Ωραία, τι όμορφο. Και χρησιμοποιήσατε κάτι.
1: Όλα.
0: Α, τέλειο.
1: Όλα. Μόνο μία λούπα μπήκε. Πολύ διακριτικά. Πολύ διακριτικά.
0: Και ξαναμιξάρισε. Το ξαναμιξάρισε.
1: Εννοείται. Και ξαναμιξαρίστηκε. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να σου πω ότι το τραγούδι, επειδή μπορούμε να δούμε εμείς καλλιτέχνες το πώς πάνε τα τραγούδια μας στο δίσκο πια, στις πλατφόρμες κτλ. Mm-hmm. Μετά το disco DJ,
0: αυτό
1: το τραγούδι αρέσει πάρα πολύ και βλέπω να το αναδημοσιεύουν και άνθρωποι που σχετίζονται με διακοπές, με τέτοια. Γιατί είναι και ο τίτλος τέτοιος. Είναι υπέροχο το τραγουδισμάτος και είμαι πολύ περήφανος.
0: Είναι πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο ο δίσκος που έχει κάνει. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, αλλά έχω και μηνύματα ηχητικά που μέσα στη βδομάδα ο κόσμος έστελνε.
1: Άντε,
0: για σένα. Με ρωτήσεις.
1: Μα τι υπερπαραγωγή.
0: Μα σε παρακαλώ, είμαστε εδώ. Γιατί δεν είμαστε το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Ευτυχία. Λοιπόν, οπότε θέλω να ακούσουμε την Κατέρινα που θέλει να σε ρωτήσει κάτι.
2: Εγώ με ρώτησε ο Κωνσταντίνο, θα ήθελα να κάνω.
0: Φυσικά.
2: Ποιο είναι το πιο τρελό σου όνειρο?
0: Α, καλή ερώτηση.
1: Το πιο τρελό μου όνειρο.
0: Μπορεί να τα έχει πραγματοποιήσει κιόλα μέσα.
1: Όχι, όχι. Όχι. Το έχω ξαναδηλώσει αυτό και ακούγεται λίγο βαρύδουπα, αλλά δεν έχω κάνει συμφωνία ακόμα με τα όνειρα μου, Θοδωρή. Δεν έχω κάνει καμία συνθήκη, καμία τελειωτική συμφωνία. Το πιο τρελό μου όνειρο, Κατερίνα, είπαμε.
0: Η Κατερίνα του έτσι, ναι.
1: Κατερίνα μου είναι να μπορώ να τραγουδώ, να κάνω πράγματα. Λέω, με ρωτούσες πριν από 2 χρόνια. Αν θα έκανα αυτή την εκπομπή με τον Θοδωρή, που ακούγεται. Τι είναι μια εκπομπή? Όχι, είναι μια ωραία εκπομπή, γιατί κάνω ένα καινούριο δίσκο. Έρχομαι εδώ με ένα καινούριο φίλο. Πάντα γνωριζόμασταν, αλλά έχουμε γίνει τώρα φίλοι. Προχωράω, υπάρχω, είμαι εδώ, τραγουδάω. Αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι το όνειρό μου. Να υπάρχω και να τραγουδώ.
0: Και σε αυτό εγώ θα πω αλληλούια που λέει και η φίλη μου η Φουρέιρα.
1: Έτσι.

0: Αλληλούια, μπήκαμε, μπήκαμε, ναι, μπήκαμε. Αλληλούια, αλληλούια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και έχω τη μεγάλη τιμή, χαρά και τρέλα να έχω εδώ στην παρέα μου σήμερα τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο.
1: Δεν σου δίνω σημασία τώρα.
0: Δεν πειράζει, κάνεις αυτό που πρέπει. Κάνεις αυτό που πρέπει.
1: Η αδυναμία μου έστειλε μαργαρίτες.
0: Βέβαια, βέβαια. Εδώ το αφεντικό μας δυστυχώς έχει το. Πώς το λένε.
1: Δέσποινα μου, στην υγειά σου.
0: Στην υγειά
1: σου, δεσποινάκι μου.
0: Και στην άγρια ομορφιά σου, θα πω εγώ τη Δέσποινα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Κωνσταντίνο Χριστοφόρο, όπως έλεγα πριν από συντονιστό. 6937-949-949 τα δικά σας μηνύματα. Ναι, εγώ δηλαδή τι, στο πει κάτι κατούρισα, δεν θα πιω μια μαργαρίτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αμιγός επαγγελματίες. Λοιπόν, θέλω λίγο να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα γιατί είστε on fire σήμερα. Θα φέρω Κωνσταντίνο Χριστοφόρο και την.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Μια ευχή για σήμερα κάνω. Να μας βρουν παραπάνω. Αγάπης χρόνια πιο πολλά. Τραγούδι Μαντός είναι και αυτό.
0: Τέλειο. Λοιπόν, α, κι άλλο. Δες το. Στέλνει η Στέλλα. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε ντουέτο με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται.
1: Λαϊκή απέτηση. Ναι, θα το κάνουμε, παιδιά. Χωρίς πλάκα τώρα. Θα κάνουμε ντουέτο.
0: Μόλις δώσαμε τα χέρια, να ξέρετε.
1: Μόλις δώσαμε τα χέρια, αλλά θα είναι του χρόνου. Κάντε υπομονή. Ένα χρόνο. Τι είναι ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο το περισσότερο. Λοιπόν, η Άντζελα είναι από τους λίγους τραγουδιστές που τα live του ακούγονται ακριβώς σαν τη φωνή του. Δεν χάνει νότα. Μπράβο, Κωνσταντίνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζελα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Ευχαριστώ
0: πολύ. Έλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι? Δεν πειράζει, τίποτα. Όχι, κάτι έκανα, πάτησε εδώ κάτι λάθος.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Λοιπόν, Πινελόπη στέλνει. Αγαπώ ρυθμό 949. Είστε τρομεροί. Αγαπώ Χριστοφόρο. Έχεις γούστο και επίπεδο.
1: Ευχαριστώ
0: Θέλουμε
1: πολύ.
0: Θέλουμε να σας ξαναδούμε στην Αθήνα.
1: Μα ήμουνα, Πινελόπη μου, το χειμώνα στην Αθήνα μαζί με τον Σουάν και τον Γιώργο Τσαλίκη στο Mega Stage. Είχες χάσει περισσότερο. Πριν από δύο χρόνια ήμουνα με την Μπεγκιζίνα.
0: Μαρία μου, γιατί έτσι διάβασε.
1: Ήμασταν στη νύχτα στο ρυθμό.
0: Ή μήπως εννοεί μαζί. Κάτσε, γιατί μην μπορεί να
1: το εννοεί μαζί.
0: Να σας ξαναδούμε.
1: Κοίταξε μαζί.
0: Μήπως.
1: Μπορεί να εννοεί μαζί. Μπορεί. Αυτό εγώ στο λέω από πέρσι. Αυτό το έχω πει από πέρσι, αλλά ο καθένας παίρνει το δρόμο του.
0: Όχι, όχι. Οι δρόμοι έχουν συγκλίνει μέσω της
1: δίσκου. Το έχω πει από πέρσι ότι πραγματικά. Μπορούμε να, μαζί μπορούμε να κάνουμε παπάδες. Έχουμε κέφι, ταιριάζουμε, έχουμε το ίδιο γούστο και ειδικά τώρα με τον δίσκο, ναι. Για σκέψου το κι εσύ. Να, το ζητάει και ο κόσμος.
0: Ωραία. Άρα έκλεισε και αυτό. Σιγά σιγά τα κλείνουμε τα θέματά μας. Λοιπόν, είχα δει την περσινή, λέει, η ποιος είναι, η Λιδία. Είχα δει την περσινή βραδιά του ρυθμού. Μπράβο, γεια σου Λιδία, έχεις γούστο. Σας απόλαυσα γιατί πεθαίνω για χορό και ήσασταν ένα σχήμα που θα ήταν τέλειο ανεβαστικό pop χορευτικό. Σας παρακαλώ. Σας το είχα ξαναζητήσει, λέει, την Παρασκευή, αλλά δεν ξέρω αν σας το μετέφεραν. Είπα να σας το ξαναπώ, λοιπόν, σας αγαπώ μαζί. Πεθαίνω για Χριστοφόρου και Ουάν και με ξεσηκώνουν απίστευτα.
1: Να, μας θέλουν μαζί.
0: Λιδία μου, είσαι εκπληκτική.
1: Λιδία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αγάπη καλοκαιρινή της Αλέξης, λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε. Εντάξει, θα βάλω εγώ με Μαντό πρώτα, γιατί το είπαμε πριν και το χρωστάω.
1: Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε.
0: Τα καλοκαίρια,
1: ναι,
0: που θα ζήσουμε, θα επανέλθω γιατί έχετε πάρει φωτιά.
1: Και αγάπη καλοκαιρινή και σαν.
0: Και αυτά. Ό,τι okay. Θέλετε. Και από ρυθμό.
1: Θέλω μπορείτε... και το δικό σου να ακούσω.
0: Ό,τι γουστάρει θα κάνουμε.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Θα
0: γι' αυτό λέγεται εκτό ρυθμού.
1: Το θεωρούσα δεδομένο αυτό.
0: Να ξέρει, εγώ επειδή είμαι πολύ υπεράνω καλλιτέχνη, δεν το έχω περάσει ακόμα στο ρυθμό και το έχω αφήσει. Δεν έχει παίξει εδώ.
1: Αυτό έχει επίπεδο, αγόρι μου.
0: Το ξέρω.
1: Είσαι αλλά πολύ υπεράνω.
0: Πολύ άδικα θα πάω. Με τα θάνατο θα αναγνωρίσω τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, για εσάς που έχετε επίπεδο και είστε συντονισμένοι στο ρυθμό, μπράβο σας. Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με Μαντό. Φιλάκια στην υπέροχη Μαντό.

0: Πολύ ωραίο έχει βγει. Και αυτό λοιπόν έχετε φτιαγμένο και με τα κανάλια που είχατε βρει, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ωραία, για να θυμίζει εντελώς το πρωτότυπο.
0: Τέλειο,
1: και
0: τέλειο,
1: είναι
0: τέλειο.
1: Το μόνο τραγούδι στο δίσκο που δεν είναι χορευτικό, δεν είναι εντελώς δίσκο. Είναι απλά μια. Είναι η στιγμή που η δίσκο, ξέρεις, παίρνουν αγκαλιά τα ζευγάρια.
0: Εντάξει, χρειάζεται λίγο. Μέσα στη δίσκο γινόταν. Και τα blues τότε που λεγόταν.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχω και τη Μαριάννα, λοιπόν, που έχει μια ερώτηση για σένα. Για να ακούσουμε τη Μαριάννα.
3: Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Μαριάννα.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο ποιο τραγούδι των One ξεχωρίζει λίγο περισσότερο στην καρδιά του.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση, Μαριάννα μου, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ο Γιώργος Στεφάνος, που έγραφε τα τραγούδια μας, όλα τα τραγούδια, και ήταν ο παραγωγός μας, έχει γράψει διαμάντια της pop με τους One, πραγματικά.
0: Ισχύει.
1: Όλα, και τα αργά του και τα γρήγορα του, όλα τα πάντα. Έχω μια δυναμία μεγάλη στο Κίμι, μια δυναμία μεγάλη στο πίστεψε με μια φορά, αλλά η μεγάλη μου αδυναμία σαν τραγούδι, στίχος, μουσική, η δομή του τραγουδιού, οι δυνατότητες που δίνει στον τραγουδιστή και η ευαισθησία που έχει το ίδιο σαν τραγούδι, που είναι και πολύ αγαπητό, ίσως το πιο αγαπητό τραγούδι των One για μένα, είναι το Σκέψου.
0: Στα live γίνεται χαμός με αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα, πάντα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Σκέψου από One και Γιώργο Θεοφάνος. Έτσι, και θα επανέλθουμε στην δίσκο.

0: τραγουδάρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Τραγουδάρα υπέροχη.
1: Έχεις πολλά φίλια από τον Φίλιππο. Είναι στην Αθήνα ο Φίλιππος, είναι σπίτι μου τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν τον έφερες μαζί.
1: Γιατί δεν ήμασταν μαζί, δεν το σκέφτηκα. Και γιατί τώρα δεν θέλω να σου πω τι κάνει. Ξέρει αυτός και τώρα θα έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια. Και σου στέλνει πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά,
1: Φίλιππε, να σε καλά. Σ' αγαπάμε, Φιλιππάκο μου, σ' αγαπάμε πολύ. Όπως επίσης μου έχει στείλει μήνυμα ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Γιατί μας ακούνε ο πρώην πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, ο κύριος Κυριάκος Κενεβές, ο οποίος είναι ένας αδελφικός μου φίλος.
0: Πολλούς χαιρετισμούς να
1: τον αγαπάω πολύ.
0: Να μας ζητήσουν τραγούδια θέλω. Να αφιερώσουν είτε Ουάν είτε Χριστοφόρου.
1: Ο Φίλιππος είναι καλυμμένος. Το σκέψου είναι το αγαπημένο του και του Φίλιππου.
0: Λοιπόν, θες να παίξουμε ένα παιχνίδι? Πριν πάω για να έχουμε έτσι μια εναλλαγή παιχνίδια.
1: Παρακαλώ, πανέτοιμος.
0: Λοιπόν, θα σου πω 5 τραγούδια δικά σου ή Ουάν ή δικά σου.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου τα κατατάξεις 5 το λιγότερο αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Ένα το πιο αγαπημένο.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: δεν θα ξέρεις ποιο είναι το επόμενο, δηλαδή θα σου λέω το πρώτο και θα μου δώσεις βαθμό. Δεν θα ξέρεις ποιο θα σε ρωτήσω μετά.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, οπότε όλο αυτό θα.
1: Ωραία, ωραία, πανέτοιμος.
0: Θα γίνει κάπως. Λοιπόν, θα σου λέω και να βάζω την ώρα που λέω. Ωραία, λοιπόν. Πάμε το πρώτο, να μου βάλεις βαθμό. Άκουσε το.
1: Καλά τώρα.
0: Μου βάλω βαθμό. Από το 1 μέχρι το 5.
1: Α, από το 1 μέχρι το 5.
0: Από το 1 μέχρι το 5. 1 είναι το πιο αγαπημένο σου, 5 το λιγότερο αγαπημένο σου.
1: Ένα.
2: Το μάτια μου.
0: Το μάτια μου, ναι. Ένα. Οκ. Πάμε λοιπόν να δούμε μετά το επόμενο. Θες να κάνουμε σχέση. Θες να κάνουμε σχέση. Τρελαίνομαι. Να περπατάμε αγκαλιά, να σε φιλώ στα φανερά, να σε κρατάω από τη μέση. Για πες εδώ,
1: δεν θες να ξέρεις τι γίνεται στα live 20 χρόνια μετά με αυτό το τραγούδι.
0: Θέλω να ξέρω, φυσικά, γι' αυτό σε κάλεσα εδώ.
1: Πραγματικά, νομίζω ότι έχει βγει τώρα το τραγούδι και είναι καρφωμένο στην κορυφή, στο νούμερο 1, στο παγκόσμια charts. Πραγματικά.
0: Και στο R&B, λέει, και στο country.
1: Εντάξει, μου βάζετε δύσκολα και το μάτια μου και το θες να κάνουμε σχέση. Τα αγαπώ το ίδιο σαν χορευτικά τραγούδια, αλλά εντάξει, τώρα πάμε. Επειδή πιστεύω ότι θα μου βάλεις και άλλα καλά, θα το βάλω 3.
0: 3. Ωραία, έχουμε λοιπόν ένα μάτια μου, σημειώνω, 3 θες να κάνουμε σχέση. Συνεχίζω.
1: Βέβαια.

0: πεθαίνω.
1: Για πες.
2: Τέσσερα.
1: Τέσσερα.
2: Ναι.
1: Να περάσει το πεθαίνω στο 4, παρακαλώ. Και συνεχίζω εγώ και λέω: έχουμε βάλει 1, 3 και 4. Σωστά. Οι θέσεις που μένουν λοιπόν είναι. Λογικά το 2 και το 5.
2: Το 2 και το 5.
1: Λοιπόν.
0: Σκέψου μόνο πριν.
2: Πάντα.
0: Πάντα.
1: 2.
2: Άρα νομίζω ότι αυτό δεν έπαιζε γιατί το είχαμε πει πριν. Εντάξει, μου τη φέρατε λίγο, δεν πειράζει. 2.
1: Άρα το 5.
2: Το 5 είναι έτσι.
1: Το 5 είναι. Μοιραία είναι το 5 αυτό, δεν έχεις επιλογή.
2: Κοίταξε να δεις, έχω τόσες μεγάλες επιτυχίες γιατί είμαι τόσο παγκόσμιο στάρ.
1: Εσύ και η Βύση. Και επειδή είπες ότι σας αρέσει η Βύση.
2: Αλήθεια, το μωρό μου είναι το. Θα σας το πω εμπεριστατωμένα. Και κράτα το Βύση εκεί.
1: Όχι, εννοείται, δεν φεύγει.
2: Έχει ξεπεράσει όλα τα χορευτικά τραγούδια. Μόνο τον disco DJ τώρα το κονταροχτυπιούνται στα live με το μωρό μου. Αλήθεια σου λέω. Αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο.
2: Υποψιάζουμε ότι θα βάλεις αυτό το καινούργιο της Άννας.
1: Λοιπόν, μου είπες ένα. Θέλω να μου πεις της Άννας ποιος αρέσει πιο πολύ. Και μου είπες ότι. Έτσι κι αλλιώς μου είπες ότι σου αρέσει πολύ.
2: Μα είναι τώρα ερώτηση και μου αρέσει της Άννας Βύση. Δεν μπορείς να διαλέξεις ποιος αρέσει.
1: Αυτό ούτε Άννα Βύση μπορεί.
2: Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με το τελευταίο της σίγκλ το Αιγαίο και με τους στίχους και τη σύνθεση του Νίκου και την ενορχήστρωση.
1: Είναι πάρα πολύ
2: ωραίο τραγούδι. Και όλα αυτά τα πώς τα λένε, τα παρεστηγμένα. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα. Συγκλονιστικό.
1: Τέλειο. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πολλά να παίξουμε, να τραγουδήσουμε. Εσύ συνεχίζεις το 6937-949-949 στο Viber να στέλνεις τα μηνύματά σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού. Είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ. Και τώρα η Βύση θα μας μιλήσει για το Αιγαίο.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Βύση, αγαπημένη. Και το Αιγαίο.
1: Που πήρε και τον άνεμο, πήρε τα κύματα, πήρε το Αιγαίο, τα πήρε όλα.
0: Τα πήρε όλα και έφυγε, αλήθεια είναι, το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο μερικά μηνύματα, γιατί εδώ οι φίλοι μας στέλνουν διάφορα και αρκετά. η Μαρία, λοιπόν, πριν που ζήτησε, λέει, θέλει να δει του Σουάν ξανά, έστω για μια συναυλία.
1: Και τραγουδάμε συνέχεια, μαράκι συνέχεια. Μου. Συνέχεια τραγουδάμε, έχουμε βγάλει και καινούργιο τραγούδι. Το Disco DJ είναι εκεί. Μπορείς να παρακολουθήσεις τα social media μας, Instagram, Facebook, TikTok κτλ. Να δεις που θα είμαστε την επόμενη φορά και να έρθεις βεβαίως και να βγάλουμε και φωτογραφίες και να τραγουδήσουμε κυρίως.
0: Εννοείται. Και θέλει και τον Gimme Gimme, θα το βάλουμε μετά λοιπόν βεβαίως. Αυτό. Και η Λίλα εδώ ζητάει την αγάπη του καλοκαιριού.
1: Γεια σου, Λίλα.
0: Λοιπόν, έχουμε αγάπη του καλοκαιριού. Κάτσε λίγο, γιατί εγώ χάσω τα αυγά και τα πασχάλια και θα παίξουμε live, παιδιά.
1: Ακού, Λίλα, πώς θα παίξουμε την αγάπη του καλοκαιριού.
0: Τι θα γίνει εδώ τώρα, μόλις.
1: Και μου είπες ότι την αφιερώνει και κάπου.
0: Λοιπόν, θα πω τώρα που την αφιερώνει. Περίμενε. Μα ακούτε όλοι. Α, να την πένα. Πάντα χάνεται αυτή η πένα. Λοιπόν, η Λίλα λοιπόν αφιερώνει την αγάπη του καλοκαιριού στην Ελβίρα και στην Μαρίλη.
1: Γεια σου, Ελβίρα. Γεια σου, Μαρίλη.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν.

0: μπράβο, ρε,
1: έτσι, μπράβο,
0: το
1: αφιερώνουμε στην Λίλα.
2: Και... είναι και δύσκολο τραγούδι και το παίξαμε.
1: Δύσκολο, ήταν... δεν είναι, λίγο πιο ψηλά για μένα, αλλά δεν είναι και ο Χριστοφόρο, εγώ μηχανονότα που λέτε οι φίλοι μας.
2: Εντάξει,
1: αλλά...
2: αγάπη μου.
1: Εγώ τις κάνω και μ' αρέσει, αλλά έχουμε και, και αγάπη καλοκαιρινή. Θέλω ό,τι έχει με αγάπη και καλοκαίρι να φύγει τώρα.
0: Έλα!
1: Έλα, πάμε λίγο. 6-9-3-7-9-49-9-49. Στείλτε μηνύματα. Εμείς περνάμε τέλεια, ελπίζω και εσείς να βγαίνετε εκτός ρυθμού και να βρίσκεστε τον εαυτό σας.

0: Έτσι λοιπόν η αγάπη μας η καλοκαιρινή. Είμαστε εδώ στο ρυθμό. Είμαστε μαζί με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 στο Viber. Είτε ηχητικά είτε γραπτά. Η Νικολέτα λοιπόν στέλνει από Κύπρο. Είναι ο πιο γλυκός, λέει, star. Προσπαθώ να τον βλέπω αμέτρητες φορές. Μεγάλος Θεός, λέει.
1: Γεια σου, Νικολέτα μου. Γεια σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε όλα τα παιδιά στην Κύπρο μας ακούω να στείλουμε πολλά φιλιά.
1: Σε όλη την Κύπρο, σε όλη την πατρίδα.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σας ενημερώσω ότι επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
1: Α, τέλειο.
3: Νέα κυκλοφορία.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: νέα κυκλοφορία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Έχουμε μαζί μας στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Επίσης ευχαριστώ για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματα που στέλνετε σήμερα και την αγάπη σας. Η Μαρία ρωτάει, Κωνσταντίνε, μου λέει το δίσκο μπορούμε να το βρούμε κανονικά ή μόνο διαδικτυακά, μόνο ψηφιακά?
13: Προς το παρόν είναι μόνο ψηφιακά.
12: Ψηφιακά, okay.
13: Έκανα ρηπό στη φωτογραφία την υπέροχη που
12: έτσι, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, θέλω να γίνει social.
13: Λοιπόν, μα δεν σε βγάζει και μία με το Θοδωρή όμως.
12: Δεν μας βγάλει, εννοείται, κάτσε. Ωραία.
13: Λοιπόν, ναι, είναι ψηφιακά. Spotify, Apple Music και όπου υπάρχει αλλού ψηφιακή πλατφόρμα. Τα disco καλοκαίρια μας. Και ευελπιστούμε κάποια στιγμή, όταν θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, ίσως λίγο πιο μετά, να κάνουμε και μια συλλεκτική έκδοση με CD.
12: Πολύ ωραία.
13: Αλλά και με βινήλιο που εγώ δεν... όπως ούτε και εσύ φαντάζομαι, δεν τα προλάβαμε τα βινίλια και το έχω καημό μεγάλο.
12: Εγώ ευτυχώς προλάβα, έβγαλα ένα δίσκο μου, τον έχω βγάλει σε βινίλιο, ναι.
13: Αλήθεια!
12: Ναι, και θέλω τώρα να κάνω και μια συλλογή με τους Ονειράμα, θα βγάλουμε σε βινίλιο.
13: Αυτό θα είναι σούπερ.
12: Θα είναι ωραίο, ναι.
13: Αν μήπως άλλο το κάνουμε συλλογή με τους Ουάν.
12: Βέβαια, δεν είναι καλή ιδέα.
13: Greatest hits. Και να βάλουμε και τον δίσκο DJ πάνω και αυτά.
12: Έχουμε τέτοια παγκόσμια καριέρα και οι δύο.
13: Έχουμε παγκόσμια καριέρα.
12: Λοιπόν, φορτώνουμε την καριέρα μας στο φορτηγό και φεύγουμε με σφαίρα σε όλο τον κόσμο.

0: Αυτή λοιπόν η ελικοκίνη με τους χρωστομοί, να βάσει ακόμα τίποτα. Έχουμε, ετοιμάζουμε φωτογραφία πολύ δυνατή, να είστε έτοιμοι. Και επειδή για όλα έχω εδώ να σας πω μία λύση, μία πρόταση και μία καταπληκτική ιδέα, άκου τώρα την ερώτηση που έχω να σου κάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχεις φάει, μπορείς να μου πεις και εσύ, Κωνσταντίνε μου, αλλά και οι ακροατές, έχετε φάει παγωτό μπέργκερ?
1: Έχεις φάει
0: παγωτό μπέργκερ?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εδώ. Λοιπόν, θα το βρεις στα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη. Ice cream burger, αφράτο ψωμάκι, μπριός. Άκου τώρα. Σιροπιασμένο με παγωτό σεμιφρέντο, με γεύσεις μπανό, φιλότους, λίλα, φεραίρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno και άλλες πολλές. Λοιπόν, τα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη λοιπόν βρίσκονται στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152 στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33. Τι άλλο να κάνω για σένα σήμερα, πες μου, τι άλλο να κάνω.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Πάτρα, 1987. Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
13: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Καλώς ήρθατε λοιπόν, ή αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς κάνατε και συντονιστήκατε. Είμαστε εδώ, Εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Συνήθως έχουμε ένα θέμα, αλλά σήμερα έχουμε το θέμα, είναι ένας άνδρας ο ίδιος, ένα αγόρι τρελό, ένα disco boy από τα καλύτερα. Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου σήμερα εδώ.
17: Κωνσταντίνος, είμαι το θέμα.
16: Είσαι το θέμα,
17: είμαι
16: το απόλυτο.
17: Το θέμα.
16: Είσαι το θέμα. Έχεις όλο το πακέτο και είσαι και το θέμα.
17: Είναι, σε ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός ραδιοφωνικά. Είναι τρελά. Είσαι πολύ American boy.
16: Είμαι American boy.
17: Είσαι πολύ.
16: Έπρεπε να είμαστε στην Αμερική, Κωνσταντίνε, τα έχουμε πει γενικά τώρα.
17: Έχουμε παγκόσμια καριέρα.
16: Δηλαδή, είπαμε κι άλλα έχουμε πει για Αμερική τώρα. Αν γινόταν, θα του κάναμε τέλο πάντων.
17: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Αθήνα, σε όλου όσοι μα ακούνε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Περνάω τέλεια.
16: Εγώ που ήρθε, περνάω εκπληκτικά. Να θυμίσουμε λίγο του τρόπου επικοινωνία πριν πάμε σε τραγούδι και πριν παίξουμε κι άλλο παιχνίδι με τον Κωνσταντίνο. 6937-949-949. This is Viber. Στέλνει ηχητικό ή γραπτό μήνυμα και στο 210-68-34. 2-32-35-722 αν θες καλείς και τα λέμε διαζώσεις, τηλεφωνικά δηλαδή. Λοιπόν, έχει ένας φίλος εδώ, έχει στείλει δύο μηνύματα, ο Κυριάκος από τις Βρυξέλλες.
17: Ακούσου είπα, διεθνή καριέρα.
16: Διεθνή καριέρα, λοιπόν.
17: Ξέρω τι ήθελες, θέλει και στο, σου έχω έτοιμο κάτι. Έχεις φανταστεί ότι αυτό το αγοράκι έχει γράψει αυτό το τραγούδι?
16: Αλήθεια λες.
11: Με 18 χρόνια διαφορά, κοίτα.
16: Και έχει γράψει αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε τώρα.
11: Ναι, κοίτα.
16: Να σου πω, είναι σαν τη φωτογραφία που είναι ο Μέση με το Γιαμάλ.
11: Τέλειο.
16: Είναι αντίστοιχο Μέση με Γιαμάλ. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Σαν από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, το αφιερώνουμε στον Κυριάκο.
17: Έχω τον Στέφανο Ντούτη Χριστοφόρου, τον αδερφό μου. Ακριβώς. Και το έχει γράψει κιόλα και είναι στον καινούριο μου δίσκο. Τα δίσκο καλοκαίρια μας.
16: Έτσι λοιπόν, πάμε λίγο να, δούμε το, να βρούμε τον ήλιο και να τον στείλουμε στις Βρυξέλλες με πολύ πολύ αγάπη.

0: Για πες.
1: Bonsoir Bruxelles, ici Athènes. C'est la chanson 100.
2: 100. 12 points από μένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό το λογοπαίγνιο που έχει κάνει με το sun.
1: Ναι, ναι, ναι, sun.
2: Γράφοντας το στα λατινικά, στα αγγλικά δηλαδή, που είναι ο ήλιος, αλλά είναι και το sun που ακούμε μέσα.
1: Ακριβώς.
2: Πάρα πολύ ωραίο, καλοτάξιδο να είναι.
1: Να, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
2: πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μοντέρνο. Συγχαρητήρια και στον brother που γράφει πολύ όμορφα όντως.
1: Ο μικρός γράφει πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν πάμε στα δικά μας.
1: Okay.
2: Θέλω να μου επιτρέψεις. Ενός καλλιτέχνη που αγαπάω πάρα πολύ και θέλω τη γνώμη σου. Είναι ο Απών.
1: Oh, πολύ καλός.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Καταπληκτικός. Το παιδί αυτό πραγματικά έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
2: Και πολύ ωραίο.
1: Και πάρα πολύ καλός και μου αρέσει και εμένα πολύ.
2: Πολύ ωραία αισθητική. Και θέλω να ακούσουμε την καντάδα του. Και να γυρίσουμε να, πούμε, να παίξουμε ένα παιχνίδι θέλω. Ετοιμαστείτε. 697-949-949.

0: εγκρίνεται.
1: Και τι μας νοιάζει αν δεν εγκρίνεται, δηλαδή εσείς, και μην μας εξηγήσετε κιόλας, εγώ θα πω, θα συνεχίσω. Αλλά τέλος πάντων, έχει χάρη που έχω σήμερα καλεσμένο τον υπέροχο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι κοινό, τι θερμό κοινό.
1: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πολλούς χαιρετισμούς από Κύπρο και η Νίκη.
2: Α, γεια σου Νίκη, γεια σου πατρίδα.
1: Να ζητήσω, λέει, να μας πει ο Κωνσταντίνος έστω, λέει, το ρεφρέν από ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος για τον Ανδρέα Έκτορα.
2: Κι όκαλε, το ξημερώματα, ναι. Αλήθεια τώρα.
1: Αυτό ζήτησε, λέει, επίσης λέει και το νησί. Θες να πεις κάτι από τα δύο, κάτι σου?
2: Το νησί νιώθεις... είναι το τρίτο καινούργιο τραγούδι από το δίσκο. Okay. Είναι το αγαπημένο μου. Mm-hmm. Και λέει, κι αν είσαι λύση ανάγκης και όχι επιλόγη. Είναι dance, σαν τον Κορκολίτα παλιά. Ναι. Φτάνει που είσαι υγιή.

0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Στίχος είναι δικό σου.
0: Η Ροδούλα Παπαλαμπριανό. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο και στη Ροδούλα λοιπόν. Και έπεισε σένα πολύ ωραία.
0: Και το άλλο, πού το θυμήθηκε. Ρε, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ξημερώματα, το θυμάσαι. Δίχως χρώματα, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ό,τι από μένα έχει μείνει. Ξημερώματα, πάλι κλάματα. Και έτσι όπως κόβεται η φωνή μου, ζητάω να έρθει στην προσευχή μου. Πού το θυμήθηκα. Αλλά στις μέρες μας δεν γίνονται πια θαύματα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Καλό τραγούδι. Σε ευχαριστώ, Νίκη. Σε ευχαριστώ που το θυμήθηκες.
1: Μπράβο σε όλους.
0: Το ξέχασα κι εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Λοιπόν, και για όσους δεν είναι τόσο φαν ή τόσο γνώστες του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, εμείς είμαστε εδώ για εσάς να τον γνωρίσετε λίγο καλύτερα και να τον γνωρίσουμε κι όλοι. Άκου λοιπόν, θα παίξουμε το παιχνίδι που λένε στο χωριό μου Get to Know Me.
0: Α, έτσι okay. Το λένε στο χωριό
1: yes,
0: σου.
1: Yes, in my village they say get to know me.
0: Okay.
1: Okay, I will do ten, really 10 fast questions
0: yeah.
1: And you will give 10 monolectic answers.
0: Okay, shoot me.
1: Okay, ξεκινάω. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι μεγαλώνοντας?
0: Αχ, Παναγία μου τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
1: Ωραία, πες δύο. Εγώ σου δίνω δύο τραγούδια. Σου δίνω αυτή την επιλογή.
0: Αγαπημένο μου τραγούδι μεγαλώνοντας.
1: Είτε ελληνικό είτε ξένο.
0: Το Careless Whisper.
1: Αχ, σωστός.
0: Δεν μπορώ. Κόβομαι. Κόβομαι. Δύο ξένα θα σου πω τώρα. Γιατί
1: μαζί σου.
0: Και το. Τον Τουράν το. And if you dance into the fire, yeah. A fatal kiss is all we
1: αυτό
0: need.
1: Αυτό ήταν και σε James Bond ταινία.
0: James Bond, ρε.
1: Ναι.
0: Το αγαπημένο μου James Bond τραγούδι, έτσι.
1: Τέλειο. Ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
0: Γεμιστά.
1: Γεμιστά. Wow, ωραία. Όταν ήσουν μικρός, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου, είχες?
0: Με λέγαν πάρα πολύ και στην οικογένεια κυρίως Κώστα αντί για Κωνσταντίνο.
1: Α, okay.
0: Ένα λεπτό.
1: Αυτό, παρακαλώ. Ποιος είναι, είναι κάποιος που ξέρουμε?
0: Ροδούλα μου, για σένα μιλάγαμε τώρα
1: Ροδούλα.
0: Με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό στον αέρα. Γιατί του τραγούδισα το νησί Ακαπέλα και είμαστε στον αέρα. Πες ένα γεια και να κλείσουμε να μιλήσουμε μετά. Γεια σου.
2: Γεια σας και από
1: εμάς. Σοκαρίστηκε, έμεινε
0: παγωτό. Θα σε πάρω μετά, αγάπη μου, εντάξει.
2: Φιλάκια,
1: δεν έχει και επιλογή, Ροδούλα. Μπράβο, λοιπόν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις?
0: Οριακά.
1: Ξυπνάω.
0: Όχι. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κάνω. Αλήθεια στο λέω τώρα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Κάνω σανίδα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να περάσει λίγο η ασφάλεια να πάρει τον κύριο του που θα πετάξει έξω από το πέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, κάνω μια σανίδα.
1: Έτσι εξηγείται λοιπόν. Αυτό το κορμί.
3: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή?
0: Όχι, είναι αλήθεια. Ρωτήστε το Φίλιππο που μένει εκεί. Έχει τύχει να ξυπνήσει ο Φίλιππος, παιδιά, μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ να μην έχω τι να κάνω και λέω ας κάνω μια σανίδα και να βλέπεις το Φίλιππο έτσι να πηγαίνει και να λέει. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ξέρεις τα κυπριακά, κύριε Λέισον και να σταυροκοπιέται και να φεύγει.
1: Πω, είναι λίγο τρομακτικό για συγκάτοικος αυτό, οφείλω να ομολογήσω, αλλά τέλος πάντων το δέχομαι γιατί το αποτέλεσμα σε δικαιώνει.
0: Ο Φίλιππος να ξέρει ότι είναι τέλειος συγκάτοικος.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θέλω να φεύγει. Όταν έρχεται, μένει σπίτι μου πάντα, δεν μένει αλλού.
1: Okay.
0: Δεν θέλω να φεύγει ποτέ. Το τι γέλιο. Καταρχάς, εμάς μένει φωνή να τραγουδήσουμε. Είναι ο τέλειος συγκάτοικος.
1: τέλειο. Πώς πίνεις τον καφέ σου?
0: Σκέτο.
1: Okay. Πού θα πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Θα πας καταρχάς?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν
1: αν
0: σχεδιάζω,
1: κάτσει όπου κάτσει,
0: δεν σχεδιάζω ποτέ διακοπές. Ποτέ. Καλώς. Άμα κάτσει και όπου κάτσει. Και να σου πω κάτι. Πραγματικά τρελαίνομαι για την Αθήνα το καλοκαίρι. Άμα είναι να πάω, θα πάω κάπου 2-3-4 μέρες το πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ ωραιότερο μήνα του χρόνου για την Αθήνα από τον Αύγουστο.
1: Η αλήθεια σε αυτό έχει δίκιο. Αν είναι σε ένα μήνα στην Αθήνα, είναι ο Αύγουστο.
0: Είναι ο τέλειος μήνας για αυτή την πανέμορφη. Γιατί την αγαπάω την Αθήνα, να ξέρεις. Την αγαπάω. Όσο τίποτα άλλο. Μένω πιο πολλά χρόνια στην Αθήνα από ότι στην Κύπρο. Όταν έρχομαι, νιώθω ότι έρχομαι σπίτι μου, αλλά ο Αύγουστος είναι
1: μαγικός,
0: ό,τι καλύτερο.
1: Μαγικός. Περιέγραψέ μου τον εαυτό σου με τρεις λέξεις.
0: Υπερκινητικός.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: σαν ειδοφόρος.
0: Δημιουργικός. Γιατί όντως είμαι δημιουργικός. Και πάντρελος.
1: Πάντρελος. Προσυπογράφω και στα τρία.
0: Να.
1: Ωραία. Συμπλήρωσε τη φράση. Είμαι πάρα πολύ καλός στο να.
0: Να σου λέγα τώρα, αλλά πάσχετος.
1: Θέλω να σκεφτείς ότι ακόμα η ώρα είναι 9.30 ξεργοριακά.
0: Δεν μπορώ να πω αυτό που ήθελα, θα πω το δεύτερο.
1: Πες το δεύτερο.
0: Στο να τραγουδάω.
1: Στο να τραγουδάς, ναι. Η αλήθεια σου.
0: Ας πάμε στο save mode.
1: Πολύ σωστό το ρήμα σου. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο σου celebrity crush?
0: Η Αλέξια.
1: Η Αλέξια. Ενδιαφέρον.
0: Εξού και έκαναν και την αγάπη καλοκαιρινή, γιατί εκεί την γνώρισα το 87 στον πρώτο της δίσκο που έσκησε. Ίσως είναι ο πιο πετυχημένος δίσκος σε newcomer τραγουδιστή. αλλά μετά, εντάξει, αδυναμία μεγάλη στην αναβίση, στον Γιάννη Πάριο, στην Ελένη Δήμου. Κόβομαι για την Ελένη.
1: Ελένη Δήμου,
0: Κόβομαι, είναι και πολύ φίλη μου. Κόβομαι για όλη τη δισκογραφία της και τη Μαντώ.
1: Και τη Μαντώ.
0: Και Μαντώ, πραγματικά. Αλλά η Μαντώ,
1: ένα ντουέτο με Ελένη Δήμου, λοιπόν.
0: Έχω κάνει ντουέτο με την Ελένη Δήμου. Δύο ντουέτα κιόλας. Το ένα είναι πάνω στο δίσκο που είναι το Μάτια μου και το Σκέψου, που είχε πάρει ο Γιώργος Στεφάνος τίτλους τραγουδιών της. Και άμα θες μπορούμε να το ακούσουμε, λέγεται Κανείς δεν είναι κανενός.
1: Δεν το ήξερα εσύ.
0: Είναι συγκλονιστικό τραγούδι. Εκεί γνωριστήκαμε με την Ελένη. Ναι. Πήγα και την βρήκα. Εγώ ανέλαβα να το κάνω αυτό.
1: Αποκλείεται.
0: Του είπα θα πάω εγώ να τη βρω κτλ. Έγραψε ο Γιώργος τίτλους τραγουδιών της, εξού και το τραγούδι λέγεται Κανείς δεν είναι κανενός, που είναι τίτλος δίσκου της. Και,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και το τραγούδι που λέει Μην ψάχνεις το όνειρο. Κανείς δεν είναι κανενός. Και έχω κάνει και ένα στη σόλο μου δισκογραφία που λέγεται Οξυγόνο, και έχουμε δουλέψει και μαζί και μπορεί να ξαναδουλέψουμε και σύντομα. Είναι λατρεία, μεγάλη Ελένη.
1: Εκπληκτικό, αυτό δεν το γνωρίζω και λατρεία. Πολύ μου άρεσε, πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση, αγαπημένη σου παιδική ανάμνηση?
0: Αχ, εντάξει, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Η μαμά της μαμάς μου, η γιαγιά μου, η Μαρία. Χωριό, το καλοκαίρι. Το χωριό μου περνάει ποτάμι δίπλα στο χωριό. Και να μου λέει ιστορίες και να είμαι εκεί αγκαλιά με τη γιαγιά. Αυτό.
1: Πω, τι ωραία εικόνα.
0: Δεν
1: αυτή.
0: Υπάρχει. Θα τα άλλαζα όλα για να το ξαναζούσα. Δεν είναι πια στη ζωή η γιαγιά.
1: Το όνομα της?
0: Μαρία.
1: Η γιαγιά Μαρία, λοιπόν. Τέλεια, τέλεια. Της δίνουμε, στέλνουμε πολύ αγάπη στη γιαγιά Μαρία.
0: Εκεί που είναι πολύ αγάπη.
1: Και την ευχαριστούμε πολύ, γιατί να της πούμε ότι θέλει άνεμο η αγάπη και με τον άνεμο της το στέλνουμε μέχρι εκεί.

0: τραγουδάρα είναι αυτή, τι φωνάρα είναι αυτή.
1: Τι φωνάρα και κρατάει την ενάτη. Και μένει εκεί, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Και το έχει γράψει ίδια.
1: Η ίδια, με την ιερό τριγώνηση του στίχου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Όπως κάθε Τετάρτη εδώ, 8 με 10 τα λέμε και τα λέμε έτσι λίγο με λίγη τρέλα. Σήμερα έχουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο εδώ. Μπορείς, αν θέλεις, να στείλεις μήνυμα στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό, να ζητήσεις τραγούδι, να μοιραστείς την ιστορία σου, να μας πεις τι σου θυμίζει κάποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου ή τον Ουάν. Ή αν θες να αφιερώσεις γενικά ένα τραγούδι κάπου, μπορούμε να το αφιερώσουμε και εμείς, να είμαστε η γέφυρα αυτή αφιέρωσης προς το πρόσωπό σου. Θα συνεχίσω με κάτι ηχητικά μηνύματα που λάβαμε μέσα στη βδομάδα. Η Βάσια, λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, σου λέει το εξής.
2: Γεια σας, παιδιά. Με την ευκαιρία θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι Μάτια μου στο αγόρι μου που είμαστε μαζί 10 χρόνια.
0: Α, 10 χρόνια.
1: Τι ωραίο.
0: Και αφιερώνει το Μάτια μου.
1: Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι. Μακάρι να είστε κι άλλα 10 και άλλα 10 χρόνια και να νιώθετε αυτό το πράγμα που λέει το τραγούδι, Βάσια.
0: Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου σίγουρα θα είναι εκεί να σας το τραγουδάει. Ισχύει.
1: Έλα λίγο. Για πάμε.
0: Δώσ' το.

0: κάνεις. Αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και από μένα λοιπόν. Πώς είστε, τι κάνετε, είμαστε εδώ εκτός ρυθμού, είμαστε με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και αν θέλεις να τον γνωρίσεις λίγο καλύτερα, ήδη μάθαμε κάποια πράγματα από το προηγούμενο παιχνίδι. Έχω και ένα ακόμα παιχνίδι που πάλι με έναν τρόπο θα μάθουμε κάποια πράγματα για τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Είσαι έτοιμος να παίξεις?
1: Και πώς λέγεται?
0: Λοιπόν, λέγεται Would You Rather.
1: Και αυτό το λέω στο χωριό.
0: Από το χωριό μου τα έχω πάρει όλα. Και τι να κάνω, από κάπου πρέπει να εμπνευστώ κι εγώ, ξέρεις.
1: Από πού είσαι?
0: Από τις ρίζες μου.
1: Μήπως από το Wisconsin.
0: Από το Manhattan.
1: Ή από το Illinois.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω κάποια διλήμματα.
1: Βεβαίως.
0: Από τα οποία θα διαλέξεις τι προτιμάς ή τι σου αρέσει περισσότερο.
1: Έχω δίλημα.
0: Ποιο δρόμο να διαλέξω.
1: Ποιο δρόμο να διαλέξω.
0: Λοιπόν, και έτσι κάπως θα καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό σου, ίσως αν γνωρίζεις και εσύ δηλαδή. Θάλασσα ή πισίνα. Το ξέρω. Θάλασσα ή πισίνα.
1: Θάλασσα.
0: Διαμονή σε πεντάστερο ή σε κάμπινγκ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να σου πω κάτι. Σε ένα δωματιάκι, πραγματικά σε ένα νησί, μόνο ένα δωματιάκι, προτιμώ από το πεντάστερο, αλλά σε κάμπινγκ όχι, δεν μπορώ.
0: Είπαμε.
1: Όχι, δεν μπορώ. Παναγία μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Δεν είναι κακό, ούτε μπορώ. Δηλαδή, πολύ κόσμο. Καράβι, αεροπλάνο.
1: Αεροπλάνο. Γιατί θέλω να είμαι πάνω από τα σύννεφα.
0: Κάτσε.
1: Μα είδες πόσο ταιριαστοί είμαστε.

0: Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα σας καλωσορίζουν στο αεροσκάφος και σας εύχονται καλό ταξίδι. Παρακαλούμε προσδεθείτε και μην καπνίζετε κατά την απογείωση.
1: Μαζί μου έλα.
0: Έτσι ξεκινούσε το τραγούδι. Έτσι ξεκινούσε. Είχαν η Φατμέ ένα τέτοιο και έλεγε: ο κυβερνήτης και το πλήρωμα σας καλωσορίζουν στο αεροσκάφος μας και σας εύχονται καλό ταξίδι. Και άκου τότε. Παρακαλούμε, μην καπνίζετε κατά την απογείωση.
2: Υπήρχε γι' αυτό τότε. Και όλο αυτό από την ερώτηση αν θα πήγαινες με καράβι ή αεροπλάνο. Λοιπόν, διακοπές στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
0: Στην Ελλάδα. Την Κύπρο την ξέρω από έξω και ένα κάτω. Την αγαπάω, γυρνάω από αυτό, αλλά στην Ελλάδα είναι οι διακοπές.
2: Okay. Μετά τη θάλασσα πας για φαγητό ή για ξεκούραση.
0: Φαγητό.
2: Φαγητό, μ' αρέσει. Πακετάρες μεγάλη βαλίτσα ή λίγα και καλά.
0: Μεγάλες βαλίτσες.
2: Μεγάλες, μ' αρέσει.
0: Και δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Χρησιμοποιώ δύο πράγματα.
2: Μα αυτό είναι το νόημα της μεγάλης βαλίτσας. Δεν εννοείται, είναι έτσι. Ψυχολογικό. Συναυλία στη θάλασσα ή σε μαγαζί με κλιματισμό.
0: Στη θάλασσα.
2: Διακοπές με τον έρωτά σου ή με μεγάλη παρέα.
0: Με μεγάλη παρέα.
2: Μεγάλη παρέα. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι μάθαμε και σήμερα για τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι πριν. Κανείς δεν είναι κανενός. Το βρήκαμε.
0: Κανείς δεν είναι κανενός με την Ελένη Δήμου, την αδυναμία μου. Το αφιερώνω στον Φίλιππο που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ και στεναχωριέται που δεν το λέμε ποτέ στα live.
2: Ενέρεση. Κάποια στιγμή πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Πω, τέλεια.

0: Προσωπικά.
1: Ξέχασα ότι το έλεγα αυτό το προσωπικά στο τέλος.
0: Είδες.
1: Είναι και προαμνημονεύ των χρόνων, ξέρω εγώ.
0: Δεν λέμε, ρε, σιγά και εσύ τώρα, πώς κάνεις έτσι.
1: 24 χρόνια πριν είναι.
0: Είναι 24 χρόνια πριν.
1: Βέβαια, ήμουν 6 χρονών. Στα προνήπια πήγαινε στο.
0: Α, στα γενέθλιά μου το είπατε. Τέλεια. Εκτός ρυθμού είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα νομίζω η πιο εκτός ρυθμού εκπομπή με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε πολλά ευχαριστώ στην Αποστολία, στην Κική, στη Ζώη, στην Όλγα για τα μηνύματα που στέλνουν.
1: Πολλά, πολλά φιλιά, κορίτσια.
0: Σε όλους. Ζητάνε κάποια τραγούδια. Θα προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε όλα, παιδιά, γιατί είναι πολλές επιτυχίες.
1: Και καταλαβαίνετε, κάνουμε παγκόσμια καριέρα. Έχουμε πολλές επιτυχίες.
0: Και
1: δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε 2 ώρες. Καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνουμε 2 εβδομάδες εκπομπή.
0: Από Όλυμπο, μηνύματα.
1: Αρεστέ μου.
0: Από Όλυμπο και έχουμε και το Ζώη.
1: Όλυμπο!
0: Ναι.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, και από Όλυμπο είναι και το αγαπημένο μέρος στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Και ο Ζώης, ο οποίος, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα με την Νατάσα που είχαν ανταλλάξει κάτι μηνύματα, επανέρχεται. Πρέπει να σου πω, έγινε ένα συνοικέσιο την προηγούμενη εβδομάδα το μηνυματικό.
1: Με ποια Νατάσα?
0: Όχι.
1: Ο Ζώης και η Νατάσα.
0: Ναι.
1: Τη Θεοδωρίδου.
0: Όχι. Νομίζω πως όχι.
1: Την Ποφίλιο.
0: Όχι. Την Καλογρίδου. Όχι. Ευτυχώς με κάποια Νατάσα, τέλος πάντων, μην θίξουμε εδώ και πούμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και λέει Νατάσα, μην αλλάξει τον εαυτό σου για να συμπαθήσουν οι πολλοί. Να είσαι ο εαυτό σου για να συμπαθήσουν οι λίγοι.
1: Α, τώρα κατάλαβα με την Νατάσα του.
0: Αλλά, ναι, πιο σωστή. Ακριβώς.
1: Χάζω καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, 6937-949-949 είναι ο αριθμός στο Viber, ο οποίος είναι στη διάθεσή σου για μηνύματα ηχητικά και γραπτά. Έλαξε κόλλα. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα μου ηχητικά μηνύματα που ήρθαν μέσα στην εβδομάδα. Άκου λίγο, Κωνσταντίνε μου. Ο Βαγγελής.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Βαγγελή.
2: Το τραγούδι σου που έχει γράψει τη δική μου ιστορία είναι σίγουρα το μωρό μου, γιατί όλο το λέω και δεν πιάνει.
1: τέλειο.
0: Είναι και αυτό μια άποψη. Και συνεχίζει ο Σέργιος. Άκου τώρα.
3: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να τραγουδήσει ένα ρεφρενάκι από το μωρό μου, γιατί μου θυμίζει τα εφηβικά μου χρόνια. Και το αφιερώνω σε μια πολύ συγκεκριμένη κοπέλα, στον εφηβικό μου έρωτα, που είμαι 1000% σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή ακούει. Και αν ακούει, ας μου στείλει.
0: Α, τώρα δεν γίνεται να μην πεις λίγο μωρό μου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εδώ τώρα
1: ωραία. Πάμε λοιπόν ρυθμό. Θέλεις να το πω το ρεφρέν μόνο ή όλο?
0: Πες το ρεφρέν και μετά

0: Έτσι το μωρό μου. Έτσι, έτσι. Ο Σέργιος λοιπόν ζήτησε να αφιερώσουμε το τραγούδι στο μωρό του, στον εφηβικό του έρωτα. Ελπίζω το μωρό του να το άκουσε και να στείλε μήνυμα στο Σέργιο. Και αν σου έχει στείλει Σέργιο, θέλω να μας το πεις για να αισθανθούμε και εμείς την ικανοποίηση ότι όλο αυτό πέρασε.
1: Και εύχομαι, Βαγγέλης ήταν ο
0: Βαγγέλης και ο Σέργιος. Ναι, ναι, ναι.
1: Και εύχομαι, Βαγγέλη μου, να πιάσει επιτέλους.
0: Ναι, ναι, κάποια στιγμή, τώρα που ήρθε αυθεντικά από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Να σου πω, έχεις ζηλέψει ποτέ τραγούδι συναδέλφου?
1: Πάρα πολλά.
0: Θες να πεις δύο? Καλό πρόκειται φυσικά, που θα ήθελες πολύ να έχεις πει, έτσι, δύο πες μου.
1: Πάρα πολλά. Κοίτα, να σκεφτώ ένα δικό σου που θα ήθελα να πω, μια σκίση εδώ. Δηλαδή η Κλεψίδρα, ας πούμε, όταν το άκουσα, εξού και σου ζήτησα πέρσι στο live να το βάλουμε, το είχα λατρέψει και το λέω σε όλα μου τα live σχεδόν. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Μια σκίση εδώ. Αλλά είναι πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Ποιο άλλο τραγούδι? Τι να σου πω, δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Συνθέτη που θα ήθελες να συνεργαστείς και δεν έχεις συνεργαστεί ακόμα?
1: Το σε εκδικήθηκα του Αντώνη, το τραγούδι.
0: Ωραία,
1: που το έχει γράψει ο Γιώργος. Το είχα ζηλέψει όταν το άκουσα. Θα ήθελα πολύ να το γράφε για μας, ας πούμε,
0: ναι,
1: ένα παράδειγμα.
0: Okay.
1: Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Ποιο άλλο τραγούδι μου αρέσει πολύ που θα ήθελα να πω? Είναι πολλά, τώρα δεν έχει κολλήσει το μυαλό μου. Είναι πολλά.
0: Καλά, λογικό πολλά. Όλοι νομίζω που είμαστε αυτό το χώρο κάποια στιγμή.
1: Συνθέτης που θα ήθελα να.
0: Ναι, κάποιο συνθέτη που θα ήθελες πολύ και δεν έχεις δουλέψει ακόμα.
1: Εντάξει, τώρα να πιάσουμε το. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Αν ζούσε ο Μάριος ο Τόκας, που τον λατρεύω το Μάριο, με αγαπούσε πάρα πολύ ο Μάριος. Του είχα τρελή αδυναμία και έχω και μία πτυχή που μπορεί να πει αυτά τα τραγούδια. Θεωρώ ότι ο Μάριος είναι πολύ βασισμένα τα τραγούδια του στην κυπριακή παράδοση και ίσως γι' αυτό μου ταιριάζουν.
0: Ίσως,
1: που
0: ναι,
1: μπορεί κάποιος να με ακούσει και να πει: μα τώρα θα τραγουδήσει το. Όχι, ειδικά τα λαβράδια. Θυμάσαι κάτι τραγούδια για τον Διονύση Συνοδόση, ας πούμε, το «Κιο λόγο περίμενα».
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλα. Ή το «Έλα κρυφά, έλα λαθρέα» του Γιάννη Πάρη και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Και θα σου πήγαιναν. Μια χαρά και την
1: πολύ. Ακόμα και τα λαϊκά του, να σου πω την αλήθεια, μπορώ να τα υποστηρίξω. Κοίτα, πιστεύω ότι ο κάθε τραγουδιστή πρέπει να είναι στο είδο του. Αλλά ο Μάριος ήταν, λες και ήταν πάνω μου, μου ταιριάζει πολύ. Αν ζούσε, θα ήθελα πολύ να τραγουδήσω μαζί του και να κάνω και live εμφανίσεις μαζί του. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Τον θαυμάζω απεριόριστα. Ακόμα τον έχω στην καρδιά μου. Είμαι φίλος με την οικογένειά του. Έχω τραγουδήσει και ένα παραδοσιακό, όχι παραδοσιακό, στην κυπριακή διάλεκτο τραγούδι δικό του Μάριου, το 30 Φιλιά, το οποίο έκανε και αίσθηση και. Πραγματικά το χαίρομαι πολύ.
0: Θυμάσαι λίγο να μας πεις πώς πάει.
1: Το 30 Φιλιά είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάριος στο δίσκο του Μητροπάνου, το «Παρέα με έναν ήλιο», που ήταν τα λαδάδικα και όλα
0: Okay.
1: Αυτά. Και είχε και ελληνικούς στίχους και λεγόταν «Αγάπη μου άξιον εστί». «Αγάπη μου άξιον εστί», το θυμάσαι. Και το τραγούδι αυτό πήγαινε «Συνάχτου».

0: που τα φιλιά σου μερτικών θέλω κι εγώ, Θεός μου και εμένα ζήσω. Ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, φίλε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτός είναι ο συνθέτης. Αυτός είναι ο συνθέτης που θα ήθελα πολύ να τραγουδήσω και μακάρι να ήταν ακόμα ζωή. Έφυγε τόσο νέος, δυστυχώς, ο Μάριος.
1: Ισχύει. Και τελευταία έτσι τέτοιου είδους ερώτηση. Αν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που δεν έχει συνεργαστεί ακόμα και θα ήθελες να συνεργαστείς. Δισκογραφικά, γιατί live νομίζω έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλους. Δισκογραφικά ένα ντουέτο έτσι που θα ήταν ένα γλυκό αποθυμένο, ας πούμε.
0: Με ποιον δεν έχω συνεργαστεί, γιατί είμαι και ευλογημένος άνθρωπος,
1: ναι,
0: και έχω συνεργαστεί με, σχεδόν με όλους. Μ' αρέσει πολύ ο Νίκος ο Βέρτης, να ξέρεις.
1: Α, δεν έχετε συνεργαστεί.
0: Δεν έχουμε συνεργαστεί με τον Νίκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος. Μ' αρέσει πολύ η αισθητική του στα τραγούδια. Έχει κάτι.
1: Τα προσέχει πολύ.
0: Ναι.
1: Και τις ενοχές.
0: Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε συνεργαστεί. Δηλαδή, αυτό που κάναμε πέρσι, Καλή ώρα στο ρυθμό, έχει γίνει μια συνεργασία πρώτη. Οπότε σε αφήνω απ' έξω. Ο Νίκος. Με τους άλλους έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους, να σου πω την αλήθεια. Μόνο με τον Γιώργο Νταλάρα δεν έχω συνεργαστεί.
1: Εντάξει. Προλαβαίνεις. Είναι τόσο ενεργός που.
0: Μα δεν καταλαβαίνω. Προλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου πω με κάποιους που θα ήθελα εγώ πολύ να συνεργαστώ και θα τους εντάξω στην ενότητα που έχουμε εδώ που λέγεται το τραγούδι εκτός ρυθμού. Είναι κάτι που συνήθως δεν παίζει ο ρυθμός, αλλά εμείς εδώ το παίζουμε. Λέγεται λοιπόν.
3: Τραγούδι εκτός ρυθμού.
1: Και είναι το εξής. Δεν ξέρω αν πήγες στην συναυλία. Μιλάω από αυτή την εκτέλεση.
0: Δεν πήγα στην συναυλία.
1: Αλλά
0: είναι καταπληκτικά τα Είμαι Σκούμπρια.
1: Ναι, ναι. Αμα αυτό θα ήθελα πολύ να έχω συνεργαστεί εγώ.
0: Ναι, και επίσης respect την ελπίδα.
1: Εντελώς.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Forever and ever.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Για ακουνήστε λίγο τον ποπό σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί έχουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σήμερα εδώ και έχω και άλλα να το ρωτήσω.
1: Και περνάω και τέλεια.
0: Και εγώ να ξανάρθεις.
1: Όποτε θες.
0: Εννοείται.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο σε κάποιες απαραίτητες διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφω.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Τζοχάνα, γεια.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Εδώ λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα όμως. Θα τελειώσουμε σε λίγο. Είμαστε εδώ με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Λοιπόν, για πες μου, έχουμε καθόλου σχέδια καλοκαιριού, κάτι να πούμε

0: Χειμώνα, τα τραγούδια λίγο τα είπαμε. Πες μου λίγο τι περιμένουμε γενικώς.
1: Κοιτάξτε, εκτός από τώρα τελειώνει τη Δευτέρα, κυκλοφορεί και το βίντεο κλιπ για την αγάπη καλοκαιρινή.
0: Τέλεια.
1: Για το δίσκο καλοκαίρια μας. Έχει πάρει την πορεία του, δίσκο DJ, τον ντουέτο με τη Μαντό, όλα τα τραγούδια. Κάνουμε συναυλίες ανά την Ελλάδα και την Κύπρο. Και μόνος μου και με τα παιδιά, με τους Σουάν.
0: Έχουμε κάτι
1: από τον Πάνο, τον Αργύρη και τον Δημήτρη.
0: Ανακοινώνουμε που λέμε, ξέρουμε κάτι, έχουμε κάποιο ραντεβού συγκεκριμένο.
1: Το χειμώνα έχουμε, συζητάμε διάφορα και μόνος μου και με τα παιδιά. Δεν είναι τίποτα το, ακόμα το οριστικοποιημένο, οπότε
0: σίγουρα κάπου θα σας δούμε.
1: Θα είναι παραπληροφόρηση. Σίγουρα θα μας δείτε ή η Θεσσαλονίκη, ή η Αθήνα, ή και τα δύο.
0: Τέλεια.
1: Και θα κάνουμε και μια συζήτηση μαζί, να δούμε τι θα γίνει μαζί σου.
0: Καλά, εμείς
1: επιτέλους έχεις καταντήσει.
0: Λίγο πια έλεος. Εσύ θες να σου ξαναπεί το τραγουδί. Ναι, θέλουμε. Έχουμε μια
1: άποψη. Τώρα και πήρε αυτή την ευρυδίκη, ξέρεις. Αυτή την ευρυδίκη.
0: Αυτή την ευρυδίκη.
1: Αφιεύρη μου, φιλιά, πολλά αγάπη.
0: Φιλιά. Στο πιο αγαπημένο. Λοιπόν, θέλουμε κάτι γιατί πριν μας άρεσε πολύ και θέλουμε να το ξαναγράψουμε στα social. Μπορούμε να μας πεις λίγο.
1: Εννοείται.
0: Ένα ρεφρενάκι αυτό που θέλει η Βαλέρια εδώ.
1: Βαλέρια, γράφεις. Γιατί πριν

0: Το έχεις δάξει, το γράψες. Το χειροκρότημα να πάει η βροχή υπεύθυνο. Λοιπόν, ωραία. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να ξανακούσουμε την τραγουδάρα μας.
1: Και
0: θέλω να οι ακροατές μας να δώσουν λίγο βαρύτητα στη χορογραφία.
1: Εδώ σε θέλω τώρα. Λοιπόν, αν τη θυμάσαι, θέλω να δω αν τη θυμάσαι.
0: Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή.
1: Παναγία μου, απειλητικός.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα βάλουμε το disco DJ. Mm-hmm. Έτσι, θέλω να, αν δεν έχετε δει τη χορογραφία, θέλω να την ψάξετε στο TikTok προφανώς.
1: Υπάρχει στο σίγουρα, TikTok, έτσι. Το βίντεο κλιπ στο YouTube. Ακριβώς. Υπάρχει, είναι ακριβώς πανομοιότυπη.
0: Εμείς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι, λίγο το κάναμε ένα spoiler, ας πούμε, στο Instagram, αλλά τώρα θα το κάνουμε μια καλύτερη.
1: Βεβαίως.
0: Θα το γράψουμε κιόλας. Θέλω λοιπόν να ακούσετε και εσείς τη χορογραφία που πάει στο disco, αυτό το τραγούδι, την τραγουδάρα αυτή. Εντάξει.
1: Καλές διακοπές να έχουμε όλοι.
0: Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Εγώ επιστρέφω σε λίγο να σας πω το θέμα της επόμενης εβδομάδας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και εγώ κάνω λίγο ζέσταμα. Γιατί...
1: Έλα,
0: εγώ
1: πάμε.
0: Σε ευχαριστώ. Λίγο ζέσταμα δεξιά-αριστερά, έτσι λίγο. Και σαν τον Κωνσταντάρα που έκανε εκεί.
1: Αριθμός 949. Και ζέσταμα, χορογραφία.
0: Σε δίσκο ρυθμούς, λοιπόν, όπως είσαι, σήκω όρθιος, όπου και αν είσαι, εκτός αν οδηγάς. Λοιπόν, και χόρεψε μαζί μας Disco DJ.

Ο απόλυτος στάρ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ήταν σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς όλους που ήσασταν συντονισμένοι σήμερα εδώ, που συμμετείχατε με τα μηνύματά σας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και λίγο να χαμογελάσατε. Ιδανικά να χορέψετε και λίγο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν που έτσι φτιάχνουμε εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10, να χάσατε λίγο τον έλεγχο για να βρήκατε τον εαυτό σας. Λοιπόν, θα σας αφήσω με το θέμα της επόμενης εβδομάδας, γιατί η επόμενη εβδομάδα, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή έχουμε μια εκπομπή και μετά θα τα πούμε ξανά από Σεπτέμβριο. Οπότε ναι, τι να κάνουμε, ναι, το ξέρω, epic fail, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά είναι ουσιαστικά η τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Και θα το πάμε βάσει του θέματος της εκπομπής και της ουσίας της εκπομπής. Δηλαδή, θέλουμε να μας πεις ποιο τραγούδι σε βγάζει εκτός ρυθμού. Δηλαδή, ποιο τραγούδι σε κάνει λίγο να τα χάνεις και μετά να επανέρχεσαι και να βρίσκεις τον εαυτό σου. Ή τέλος πάντων, να χάνεις τον έλεγχο. Να ερωτεύεσαι, όπως το νιώθει κανείς. Εκτός ρυθμού είμαστε εδώ. Λοιπόν, εντάξει, θέλουμε λοιπόν να στείλεις όλη τη διάρκεια όλης της εβδομάδας 6937-949-949 ποιο τραγούδι σε βγάζει εκτός ρυθμού. Εγώ θα σας αφήσω με το τραγούδι που πάντα με βγάζει εκτός ρυθμού, που με ταξιδεύει. Συγγνώμη αν γίνομαι πρόσωπο κεντρικός, αλλά έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να τα πούμε την επόμενη Τετάρτη 8 με 10. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις πρώτες τους αναμετρήσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με όλα τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα στην αποστολή εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και τον Φαντρόγγυλεν εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις προκειμένου να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια αναζήτησης playmaker προσέγγισε τον άσο της Real Madrid της Θεό Μαλεντών, με τον Γάλλο να μην είναι διατεθειμένος να αφήσει τη Βασίλισσα.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει?
1: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Θα είναι κωμωδία όμως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει σε βρικό.
2: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
3: Τίποτα, έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Καλά, εσύ σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
3: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειές στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας
2: το
3: πάω.
2: Όχι, πας να τον πλησιάσεις και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, σε ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι. Τώρα το καζινάμε.
3: Θες και ρολπλέι.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8

0: Star Spy.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πάντα ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή σταμάτησε εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
6: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα!
1: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ο Πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
7: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
6: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
8: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
13: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένια ένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει?
1: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Θα είναι κωμωδία όμως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
2: Καταρχάς θα σα σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
3: Τίποτα, έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
3: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
2: Όχι, πας να τον πλησιάσει και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκε από το σπίτι.
1: Τώρα το
2: κατσιδέρωσα.
3: Θες και role play.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
2: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Όλη μέρα ρυθμό.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.